0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός

0: προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ξέρεις και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Σαν σύννεφο από τον καιρό, μοναχό μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους. Έρπατησα όλη τη γη.
2: Ακούτε ράδιο Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφωνίες.
3: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Λοιπόν, σας έχω μια έκπληξη. Δεν το είπα σε κανέναν, θα γίνει τώρα. Είναι εδώ μαζί μας για ένα κομμάτι η φίλη μου η Χατζηφραγκέτα.

τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρτη.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Η ώρα είναι 5.

0: γίνεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούρκας.
1: Track, man. Yeah.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: You'll be.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία.

2697 6973 3852 34 και WhatsApp 6978 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 4 το απόγευμα σε δρόμους πολλών δήμων της Αττικής, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Day του Ροφελάς 2026, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκινούν από τον Πειραιά, θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη, θα περάσουν από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές, η γιορτή θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία και τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίλιας στην Τενερίφη, το οποίο βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές, αναμένεται από ώρα σε ώρα ο λιμενισμός του κουραζιερόπλοιου που μεταφέρει 149 άτομα από 23 χώρες, τα οποία παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα Χανταϊού που έχει στοιχήσει τη ζωή σε 3 από τους επιβάτες. Όλοι οι επιβάτες του κουραζιερόπλου θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο επικεφαλής του οργανισμού, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ισπανικό νησί, απίφθινε καθησυχαστικό μήνυμα στους κατοίκους, διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν πρόκειται για νέο COVID και ότι δεν πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τους επιβάτες. Αυτοί θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα μέσω ενός πλήρους αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επανεπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία θα στείλουν αεροπλάνα για να επαναπατριστούν οι πολίτες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει 2 ακόμα αεροπλάνα για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβεβαιώσει πτήσεις έκτακτης ανάγκης. Στο πλοίο θα μείνουν μόνο 30 μέλη από το πλήρωμα, ώστε αυτό να φτάσει στην Ολλανδία, όπου και θα απολυμανθεί. Τη σοβαρότητα της Αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις για την εξέβρεση διεξόδου σε σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αμφισβήτησε το Ιράν, χωρίς να κάνει γνωστό κάτι σχετικά με την απάντησή του στην τελευταία πρόταση της Ουάσιγκτον. Η πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσσεων από τις Αμερικανικές δυνάμεις και οι πολλαπλές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός ενισχύουν τις υποψίες για τα κίνητρα και τη σοβαρότητα της Αμερικανικής πλευράς σύνοδο της διπλωματίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγί, δήλωσε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, πως το Ιράν εξακολουθεί να μελετά την Αμερικανική πρόταση. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά σε θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί εξετάζουν το σκάφος, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, ημέρες νεφώσεις, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 16 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θυλάγιο.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Κι εγώ ως παιδί του Tix TikTok και των social, είπα σήμερα να διαλέξω και κάποιους καλλιτέχνες που έχουν βγει μέσα από αυτό, γιατί εντάξει, πολλοί γκρινιάζουμε για τα social και πώς μας αποξενώνουν κλπ. Αλλά τελικά υπάρχουν περιπτώσεις που μας φέρνουν κοντά.
7: Έλα να γίνουμε.
6: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μελτσάνος και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα βρίσκομαι στον Αθήνα 984 καλεσμένος της Αριστείας Γιάννου στην εκπομπή Solo.
2: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννου. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
8: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.
15: Σήμερα θα ταξιδέψουμε στον 17ο αιώνα, στην εποχή του Μπαρόκ, και θα γνωρίσουμε τον Ιταλό συνθέτη Τζουζέπε Ταρτίνι. Ο Τζουζέπε Ταρτίνι γεννήθηκε το 1692 στην Πιράνο της Ιταλίας, μια πόλη που σήμερα ανήκει στη Σλοβενία. Οι γονείς του, με την επιθυμία να τον δουν μοναχό, τον καθοδήγησαν αρχικά προς μια πιο αυστηρή πορεία. Εκείνος όμως αγάπησε βαθιά τη μουσική, ενώ παράλληλα σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, όπου διακρίθηκε και ως εξαιρετικός ξυφομάχος. Τελικά, ο Τζουζέπε Ταρτίνι αφοσιώθηκε στο βιολί και στη σύνθεση, ιδιαίτερα μετά τη δίωξή του από έναν καρδινάλιο, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι απήγαγε μία προστατευόμενή του για να την έχει ως ερωτική του σύντροφο. Έτσι, ο Ταρτίνι αποσύρθηκε σε ένα ησυχαστήριο, στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, το οποίο έγινε για εκείνον ένα προσωπικό καταφύγιο μελέτης και ανάπτυξης της δεξιοτεχνίας του στο δοξάρι, που αργότερα έγινε πρότυπο για τις μεταγενέστερες σχολές βιολιστών. Αργότερα τοποθετήθηκε ως εξάρχων στο μουσικό παρεκκλήσι της Βασιλικής του Αγίου Αντωνίου της Πάντοβα και συνέχισε τη δράση του ως καθηγητής βιολιού, καθώς και ανώτερων θεωρητικών. Με τον τίτλο «Trillo del Diavolo», «Η τρίλια του διαβόλου», έμελε να γίνει γνωστότερη η σονάτα του. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό έργο, ανάμεσα στα πολλά θρησκευτικά του έργα, στις πολυάριθμες σονάτες, τα κουαρτέτα και τα κονσέρτα για βιολί που συνέθεσε. Ορισμένα από τα χειρόγραφά του φυλάσσονται σήμερα στην κοινοτική βιβλιοθήκη της Ανκόνα. Ο Ταρτίνι υπήρξε επίσης ο ιδρυτής μιας σχολής βιολιού που προσέλκυσε μαθητές από όλη την Ευρώπη. Ευτύχησε ακόμη να αποκτήσει ένα βιολί Στρατιβάριους, κατασκευασμένο το 1715 από τον ίδιο τον Αντώνιο Στρατιβάρη, ειδικά για τον Τζουζέπε Ταρτίνι. Λίγο πριν από το τέλος της ζωής του, ο Τζουζέπε Ταρτίνι διατύπωσε μία θεωρία της αρμονίας, αντλώντας έμπνευση από την άλγεβρα και τη γεωμετρία. Την κατέγραψε στην Τρατάτο τη Μούζικα, μία πραγματεία που αποκαλύπτει το εύρος και την ανήσυχη φύση του πνεύματός του. Παράλληλα, η συμβολή του στην επιστήμη του ήχου υπήρξε καθοριστική. Ανακάλυψε τον λεγόμενο τόνο Ταρτίνι, μία τρίτη αόρατη νότα που γεννιέται όταν δύο ήχοι αντιχούν μαζί. Ο Τζουζέπε Ταρτίνι έζησε, εργάστηκε και αγάπησε βαθιά την Πάντοβα. Εκεί και ενταφιάστηκε. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών. Η πόλη Πιράν, από όπου καταγόταν ο Τζουζέπε Ταρτίνι, έχει αφιερώσει την κεντρική της πλατεία στο όνομά του. Κάθε χρόνο στον καθεδρικό ναό της πόλης πραγματοποιείται συναυλία στη μνήμη του.

Αντάτζιο, από το κονσέρτο για βιολί σε μία λάσονα, έργο 56. Παίζει η μπαρόκο ορχήστρα της Βενετίας υπό τη διεύθυνση του Αντρέα Μάρκον. Βιολί Σουζάν Σιρανοσιάν. Τζουζέπε Ταρτίνι.

Ακολουθεί Allegro Assai από το κονσέρτο για βιολί Σεραί Λάσονα. Έργο 45. Παίζει η Μπαρόκ Ορχήστρα της Βενετίας υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Μάρκον. Βιολί Σουζάν Σρανοσιάν.

Θα ακούσουμε Grave et Espressivo από το κονσέρτο για βιολοντσέλο σε ρε μίζωνα, έργο 34. Παίζει το σύνολο Academia della Nunziata υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Ντόνι. Βιολοντσέλο Μάριο Μπρουνέλο. Τζουζέπε Ταραντίνο.

Ακολουθεί Allegro από το κονσέρτο για βιολί σε Μιελάσσονα, έργο 56. Παίζει η Βρετανική Ορχήστρα Δωματίου. Βιολί Σαλβατόρε Ακάρτο. Τζουζέπε Ταρτίνι.

0: Ούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Ακούτε

0: το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ακολουθεί Αντάντε από το κονσέρτο για βιολί Σεραμίζωνα. Έργο 28. Παίζει η ορχήστρα δωματίου της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Χέλμουτ Μιούλερ Μπρουλ. Βιολί Αριάδνη Δασκαλάκη. Τζουζέπε Ταρτίνι.

Ακολουθεί Λαρκέτο από το κονσέρτο για βιολοντσέλο σε Λα Μίζωνα, έργο 28. Παίζει το σύνολο Ακαδέμια de la Nunziata υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Ντόνι. Βιολοντσέλο Μάριο Μπρουνέλο. Τζουζέπε Ταρτίνι.

Ακολουθεί Allegro από το κονσέρτο για βιολί σε La Misona, έργο 96. Παίζει η Μπαρόκ Ορχήστρα της Βενετίας υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Μάρκον. Βιολί Σουζάν Σιλανοσιάν. Τζουζέπε Ταρτίνι.

Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου για την επιμέλεια του ήχου. Θα σας αφήσω με μια φράση του γερμανού φιλόσοφου Εμμάνιουελ Καντ. Ο καλύτερος τρόπος να απολαμβάνεις τη ζωή είναι η δημιουργία. Allegro Assai από τη σονάτα για βιολί σε σολελάσσονα παίζει το σύνολο Trondheim Solists. Βιολί Anne Sophie Mutter. Giuseppe Tartini.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Στην νεκρή κύλη που έφερε, επόμενος τώρα είναι ακίνδυνο και απλώς εξετάζεται λεπτομερώς.
5: Είπατε ότι είναι ακίνδυνο, ναυαρχέ μου, ναι, και θα συνεχίσετε από εδώ που μείνατε. Μου κάνει εντύπωση που αυτός που το βρήκε με τον αδελφό του, ο ψαράς, το προσπάθησαν, λέει, να το βγάλουν. Γιατί ενώ δούλευε η μηχανή του, αυτή του τραγούσα προέστρεψε, αυτό πήγαινε μπροστά.
4: Ναι.
5: Και δεν είχαν τον κίνδυνο μέσα τους, δοθέτως ότι το παραμικρό να κάνανε, καταλαβαίνετε τι μπορούσε να γίνει.
4: Βεβαίως, διότι αυτά τα σκάφη πυροδοτούνται είτε με πρόσκρουση με την πλώρη τους, ας πούμε τον μπροστινό, ναι, τους τμήμα πάνω σε ένα πλοίο, σε ένα στόχο, είτε πυροδοτούνται και του μακρόθεν με ένα σήμα από το χειριστή. Στην προκειμένη περίπτωση μπορούσαν να είχαν συμβεί και τα δύο. Βέβαια οι άνθρωποι που τα είδανε δεν φανταζόντουσαν ότι αυτό ήταν ένα φωνικό όπλο, και μάλιστα λένε 100 κιλά ότι είχε, άλλοι λένε 300.
5: Ναι, ναι, ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι.
4: Αλλά έστω και 100 κιλά είναι ένα τεράστιο νούμερο για εκρηκτική ύλη. Δηλαδή αν γινόταν μπαμ δεν θα έμενε τίποτα σε μεγάλη ακτίνα, όχι μόνο στους ψαράδες που ήταν δίπλα, αλλά και στο λιμάνι που το πήγανε, στους λιμενικούς που το σέρνανε. Ναι, ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση και εδώ μετράει η άγνοια του κινδύνου, διότι χάρη στην άγνοια του κινδύνου αυτών των ανθρώπων καταφέραμε να το περισυλλέξουμε, καταφέραμε να το απομακρύνουμε.
5: Να μην κάνει ζημιά πάνω απ' όλα.
4: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
5: Για φανταστείτε να χτύπαγε ένα, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε βαπόρι ξένο.
4: Σαν το διέλυε.
5: Σαν το γέννη, και θα μας λέγανε ότι από την Ελλάδα προήρθε το χτύπημα αυτό.
4: Ακριβώς.
5: Το ζητούμενο είναι...
4: Ήδη και η Ελλάδα μπορεί κάποια στιγμή να εμπλακεί, να ήδη η αντιπολίτευση αρχίζει και φωνάζει ότι είναι ξέφραγο αμπέλι, ότι μπαίνουν και βγαίνουν τέτοια σκάφη από την Ελλάδα χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος. Και διάφορα τέτοια.
5: Λένε όμως ορισμένοι, για να το πω το σενάριο αυτό και εσείς θα το δείτε και θα το απαντήσετε. Υπάρχει ένα, λέει, καλό σενάριο, είναι ότι να πρόκειται για μη επανδρομένο, όπως το είπατε, σκάφος από την Ουκρανία που ήταν σε διατεταγμένη αποστολή κάπου στη Μεσόγειο και που χάθηκε ο έλεγχος από το κέντρο που το διήθυνε και αυτό παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και έφτασε στη Λευκάδα. Τι γίνεται, αυτό είναι σενάριο, δεν είναι?
4: Υπάρχει αυτό το σενάριο, υπάρχουν πολλά σενάρια. Βέβαια, ένα από τα σενάρια είναι ότι έφυγε από τη Λιβύη, γιατί οι Ουκρανοί έχουν μια υποτυπώδη βάση στη Λιβύη και τα χρησιμοποιούν αυτά. Ναι. Ήδη τα έχουν χρησιμοποιήσει δύο φορές στη Μεσόγειο εναντίον του ρωσικού σκιώδου στόλου των εμπορικών πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο. Τα έχουν χρησιμοποιήσει στη Μαύρη Θάλασσα πάλι στο Λογορισσής, άρα είναι μια πρακτική που την ακολουθούν οι Ουκρανοί. Αυτή τη στιγμή μόνο οι Ουκρανοί ακολουθούν αυτή την πρακτική, δηλαδή να χρησιμοποιούν τέτοια πλοιάρια σε βάρος των Ρώσων, το έχουν κάνει δηλαδή.
5: Ναι.
4: Επομένως το σενάριο να ήταν και αυτό ένα μέσο για να χτυπήσουν πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου είναι πολύ πιθανό, ίσως είναι και το πιθανότερο σενάριο, και κάπου ή ξέφυγε από τον έλεγχο ή κάπου το κρύψανε για να το χρησιμοποιήσουν
5: τη δεδομένη στιγμή. Μια δεδομένη στιγμή. Ναι, αλλά αυτό με τις μπαταρίες του δεν έχει ένα ορισμένο χρόνο.
4: Ναι, αυτό η μπαταρία του διαρκεί 60 ώρες.
5: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, 60 ώρες είναι 5 μέρες. Επομένως, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μέσα στις 5 μέρες. Βέβαια, άλλο ένα ερώτημα μεγάλο είναι γιατί δούλευε η μηχανή του. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα που πιθανώς...
5: Στο Ρελαντί λένε, σιγά σιγά δηλαδή.
4: Ναι, σιγά σιγά στο Ρελαντί είναι που δίνει, σιγά, που δίνει την, το σενάριο ότι ξέφυγε πράγματι από τον έλεγχο του χειριστή του και ίσως να είχε μια ασφαλιστική διάταξη όταν ξεφεύγει να πέφτει, να πέφτουν οι στροφές της μηχανής του ηλεκτροκινητήρα που έχει και να παίρνει μια συγκεκριμένη πορεία ώστε να μην περιφέρεται επικίνδυνα, να το πούμε έτσι, στην ανοιχτή θάλασσα. Πέσει και αυτό το σενάριο.
5: Ναι.
4: Αυτά όλα θα τα ανακαλύψουμε όταν γίνουν αυτοί οι έλεγχοι και κυρίως όταν ελεγχθεί το GPS, γιατί το GPS αφήνει ίχνη
5: από που πέρασε, σωστό.
4: Διαδρομή
5: ναι.
4: Του.
5: Ναι, ναι. Ναυαρχέ μου, δεν ξέρω, άκουγα τον υπουργό, τον φίλο μου, τον Νίκο το Δένδια, να λέει ότι δεν βρέθηκε στα θαλάσσια ύδατα τα δικά μας.
4: Όχι, δεν νομίζω ότι είπε αυτό.
5: Αυτό είπε.
4: Δεν βρέθηκε εφόσον ήταν μες στη σπηλιά.
5: Ναι, αλλά δεν βρέθηκε εκεί, πήγε στη σπηλιά, αλλά κάπου αλλού βρέθηκε, σε κάποια άλλα χωρικά ύδατα, και το ρεύμα του παρέσυρε και πήγε εκεί, προφανώς.
4: Αυτό ναι, βέβαια, αυτό μπορεί να έχει συμβεί. Αλλά επίσης ο κύριος Δένδιας είπε χτες ότι εκ πρώτης όψεως δεν πρόκειται να μας προσφέρει τεχνολογικά τίποτε αυτό το ντρόν, γιατί δεν είναι υψηλής τεχνολογίας. Την τεχνολογία που έχει ήδη την έχουμε ξεπεράσει. Οπότε επιχειρησιακά δεν θα μας προσφέρει τίποτα. Βέβαια, τέτοια ντρόνς χρησιμοποιούν και παραστρατιωτικές οργανώσεις, διότι είναι τόσο απλά στην κατασκευή τους και τόσο φτηνά που τα χρησιμοποιούν και παραστρατιωτικοί. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που ενδεχομένως θέλουν να βοηθήσουν ένα πόλεμο υπέρ ενός εκ των δύο αντιπάλων. Υπάρχει και αυτό.
5: Σωστό είναι αυτό. Τώρα, για πείτε μου, υπάρχει το σενάριο της προβοκάτσιας. Κάτι έλεγαν από τη Αλβανία, κάτι έλεγαν από άλλες χώρες. Δεν το καταλαβαίνω.
4: Δεν νομίζω ότι στην αρχή υπήρχε ως σενάριο. Ως σενάρια υπάρχουν όλα. Αλλά όσο περνάει ο χρόνος, τα πιο ακραία σενάρια αρχίζουν σιγά σιγά
5: να διαγράφονται, να εξαφανίζονται. Ναι.
4: Και οι Αλβανοί είπανε ότι το συνδέσανε κιόλας με το πλοίο που βούλιαξε στην Άνδρο.
5: Ναι, ναι, ξέρω.
4: Ότι αυτό έφυγε, λέει, από την Αλβανία με όπλα και το είχε αυτό απάνω του, το έριξε για να το χρησιμοποιήσει, τελικά δεν το χρησιμοποίησε και βούλιαξε στην Άνδρο. Υποτίθεται ότι μετέφερε...
5: Κι άλλα, λέει, ντρόν τέτοια και τα λοιπά, κάτι τέτοιο.
4: Σόδα μαγειρική.
5: Ναι.
4: Αλλά τώρα το ψάχνουν οι δικοί μας, μην τυχόν πράγματι μετέφερε όπλα. Ναι, υπάρχουν και διάφορα κράτη, διάφορα μέσα ενημέρωση, διάφορα κράτη γράφουν διάφορα σενάρια.
5: Ναι, μάλιστα οι ξένοι μιλάνε και για προβοκάτσια.
4: Μιλάνε και για προβοκάτσια, βεβαίως. Μιλάνε και για προβοκάτσια. Κοιτάξτε, όταν ένα πράγμα δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις, λες είναι προβοκάτσια. Όπως οι γιατροί όταν δεν μπορούν μια ασθένεια να τη δικαιολογήσουν λένε ότι είναι αυτοάνωσο, έτσι και γενικά σε αυτά τα θέματα, όταν δεν μπορείς να δικαιολογήσεις πώς, τι και γιατί, και κυρίως το σκοπό και το όφελος από αυτό που θα το έκανες, καταλήγεις να λες ότι ήταν προβοκάτσια. Πολλές φορές στην ιστορία η λέξη προβοκάτσια έχει χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγια.
5: Ναι. Να το αφήσουμε να το δούμε πώς θα γίνει τις επόμενες ημέρες, ναι, αυτό, και θα ασχοληθούμε, ναι, την άλλη εβδομάδα. Εγώ θέλω να έρθω, ναι, τώρα στον πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Ιράν, που δεν λέει να σταματήσει, που λέγονται, ναι, πολλά, που ακούγονται ακόμα περισσότερα, που ο ένας, ναι, λέει το μακρύ του και άλλος, ο άλλος το κοντό του. Το θέμα είναι, ακριβώς, αυτή η εμπόλεμη ειρήνη υπάρχει, διεξάγεται, σταμάτησε, θα σταματήσει?
4: Αυτή τη στιγμή υπάρχει η περιβόητη εκεχηρία.
5: Ναι, γι' αυτό μίλησε για εμπόλεμη ειρήνη εγώ.
4: Ακριβώς, όπως το λένε. Όπως το λένε. Η οποία διακόπτεται σποραδικά από ενέργειες, εκατέρωθεν ενέργειες. Οι Αμερικανοί βοηθάνε, υποτίθεται, πλοία να μπουν και να βγουν από τα στενά του ορμούς και απαγορεύουν σε άλλα να κάνουν το ίδιο. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι ρίξανε πυράβλους εναντίον αμερικανικών πολεμικών. Η Αμερική, ο πρόεδρος Τραμπ, περιμένει την απάντηση του Ιράν στα 14 σημεία που τους έχει στείλει, και μέσα σε όλο αυτό το κυκαιώνα ο πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζεται να πάει στην Κίνα. Οπότε εκεί θα πρέπει να έχει κάτι στο μυαλό του, διότι σίγουρα θα ερωτηθεί από τους Κινέζους, που είναι άμεσα ενδιαφέρον,
5: βέβαια είναι άμεσα,
4: για το θέμα του
5: κόσμου. Αυτό είναι καλό πάντως για να πάει στην Κίνα, προφανώς, δεν ξέρω κιόλας.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά θα πρέπει να πει στους Κινέζους τι σκοπεύει να κάνει. Αυτό είναι το θέμα.
5: Οι οποίοι Κινέζοι έχουν επίδραση πάνω στους Ιρανούς, προφανώς.
4: Βέβαια, οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι μια μικρή συμμαχία, όχι τόσο στρατιωτική, αλλά συμμαχία σε εμπορικό τομέα, και βεβαίως και στρατιωτική. Διάβασα ότι οι Ρώσοι στέλνουν στο Ιράν εξαρτήματα για να φτιάχνουν πυράβλους μέσω της Κασπίας.
5: Ναι.
4: Το Ιράν συνορεύει με τη Ρωσία μέσω της Κασπίας θάλασσας, που εκεί δεν έχει πληγεί σοβαρά. Κάνανε οι Ισραηλοί κάτι επιθέσεις εκεί στη Λασπία, αλλά εάν χτυπήσουν τους Ρώσους που είναι στη Λασπία, τότε το παιχνίδι αλλάζει. Γι' αυτό προς το παρόν η Κασπία είναι εκτός θέατρου επιχειρήσεων.
5: Ναι. Τώρα, για να έρθουμε στα οπλικά συστήματα. Είδαμε πριν από λίγο με το αυτόνομο όχημα επιφανής, με τον ντρόνο όπως λέμε, ναι, να αλλάζουν. Να αλλάζει ο πόλεμος, να, yeah, αλλάζουν οι επιθέσεις. Δεν, yeah, χρειάζεται να έχουμε χιλιάδες στρατό για να κάνει την επίθεση του μια χώρα, oh, την επίθεση της μια χώρα. Αρκεί να έχουμε τα νέα οπλικά συστήματα. Πώς, yeah, φτάσαμε, yeah, εδώ, ναυαρχέ μου? Τώρα δεν σχεδιάζει ο ναύαρχος πώς θα ρίξει τη βόμβα, ήδη είναι μελετημένο και πάει μόνη της.
4: Ναι, βέβαια ο ναύαρχος, οποιοδήποτε που διοικεί το πόλεμο, σκοπός του είναι από πριν να προετοιμάσει τις δυνάμεις του, να έχει το κατάλληλο προσωπικό, διότι και όλα αυτά τα μηχανήματα από κάποιο προσωπικό,
5: βέβαια, από κάποιο χειρίζονται, δεν γίνονται διαφορετικά,
4: αυτό
5: δεν γίνονται,
4: είναι σίγουρο. Αλλά γενικά οι μάχες του μέλλοντος θα διεξάγονται από ρομπότ, ντρόν και τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη τα ντρόν έχουν εξελιχθεί, είναι πάμφινα, και τα είδαμε να χρησιμοποιούνται και στην Ουκρανία, Ρωσία, και στο Ιράν, και στο Λίβανο. Γενικά, όπου υπάρχει αναταραχή και πόλεμος, θα ντρώνουν στην πρώτη γραμμή, γιατί είναι φθηνά και δεν έχουν και απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό.
5: Ναι.
4: Το να χάσει ένα πιλότο ενός αεροπλάνου είναι μεγάλη απώλεια, πέραν της ανθρώπινης ζωής. Είναι ένας άνθρωπος στον οποίο έχει επενδύσει εκατομμύρια για να τον εκπαιδεύσεις και να το φτάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα, εάν χάσει ένα ντρόν 2, 5, 10, δεν έχει καμία.
5: Δεν χάθηκε και ο κόσμος.
4: Ακριβώς, στο ανθρώπινο δυναμικό. και η περαιτέρω εξέλιξη, πέραν του ότι όλα αυτά τα ντρόν τα οποία είναι κάτω από τη θάλασσα, στην επιφάνεια της θάλασσας και στον αέρα, η εξέλιξη είναι ότι κάποια στιγμή δεν θα πολεμάνε στα πεδία των μαχών φαντάρι, θα πολεμάνε ρομπότ. Ήδη οι Κινέζοι κάνουν μεγάλα βήματα σε θέματα ανθρωποειδών. Ήδη ο Μάσκ στην Αμερική εργάζεται εντατικά και αυτό στο θέμα των ανθρωποειδών, σε πρώτη φάση για ειρηνικούς σκοπούς.
5: Ναι.
4: Αλλά κάποια στιγμή θα ξεφύγει το πράγμα, γιατί και τα ντρόν ξεκινήσαν για ειρηνικούς σκοπούς, για να βγάζουν φωτογραφίες, βίντεο, να ελέγχουν περιοχές για πυρκαγιά. Έτσι ξεκινήσανε και έχουν καταλήξει να είναι τα πιο καταστροφικά μηχανήματα που υπάρχουν.
5: Έχετε απόλυτα δίκιο, έτσι είναι ακριβώς, γιατί μέρα με τη μέρα εξέλιξη γίνεται περισσότερη και μεγαλύτερη πάνω σε αυτό το σημείο με τα ντρόν.
4: Ακριβώς.
5: Να το πάρουμε διαφορετικά, ναυαρχέ μου, και εσείς θα μου απαντήσετε. Ένα από αυτά τα μη επανδρομένα, πώς λέγεται, αυτόνομο όχημα επιφανείας, drones, δεν ξέρω πώς.
4: Ναι.
5: Αντιστοιχεί σε πόσους άνδρες, σε πόσους ναύτες? Ένα ερώτημα. Λέω τώρα. Μπορεί να είναι ανόητο το ερώτημά μου, αλλά.
4: Δεν είναι καθόλου ανόητο. Διότι αν υποθέσουμε ότι αυτό βασικά έχει ισχύ εναντίον στόχων επιφανείας.
5: Ναι.
4: Δεν μπορεί ούτε αεροπλάνα να πλήξει, ούτε υποβρύχια. Επομένως έχει, ας το πούμε, υποπολαπλάσια ισχύ από μία φρεγάτα ή από ένα άλλο σύγχρονο πλοίο. Γεγονός είναι ότι αυτό χωρίς προσωπικό θα χρειαζόταν 2 με 3 τουλάχιστον άτομα για να χειριστούν ένα αντίστοιχο μηχάνημα. Αν βάλουμε τώρα ότι αυτά πολλές φορές επιτίθενται κατά σμήνη, μπορείτε να φανταστείτε ότι ένα σμήνος από 10 τέτοια που τα χρησιμοποιούν οι Ιρανοί. Αν έχετε δει, οι Ιρανοί επανδρομένα. Άρα μπορούμε να συγκρίνουμε τα επανδρομένα των Ιρανών με τα μη επανδρομένα.
5: Υπάρχουν και μη επανδρομένα των Ιρανών πάντως.
4: Βεβαίως, αλλά έχουν και επανδρομένα. Τα επανδρομένα έχουν 3 άτομα περίπου απάνω. Άρα θεωρητικά ένα τέτοιο μηχάνημα, αν ήταν επανδρομένο, θα είχε περίπου 3 άτομα. Άρα καταλαβαίνετε.
5: 30 άτομα σε 10 τέτοια μηχανήματα.
4: Σε 10 τέτοια τα οποία δεν είναι τίποτα. 10 τέτοια δεν είναι τίποτα. Αυτά τα περισσότερα είναι και οι δύο κατασκευές, δηλαδή δεν χρειάζεται βιομηχανική παραγωγή. Είναι πλαστικά, από εκεί και πέρα μια μπαταρία, ένας ηλεκτροκινητήρας. Ό,τι αξίζει είναι τα ηλεκτρονικά, τα GPS, οι επικοινωνίες,
5: η κάμερα και λοιπά. Ναι, σωστό. Αυτή η κάμερα που είχε αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα, έχει καταγράψει από πού ξεκίνησε, από πού πέρασε, πώς ήρθε και πώς έγιναν όλα αυτά?
4: Η κάμερα προφανώς θα έχει καταγράψει, γιατί όλες οι σύγχρονες κάμερες είναι και καταγραφικές. Αλλά η κάμερα δεν γράφει τη γεωγραφική πορεία. Κάμερα γράφει τι βλέπει.
5: Εκείνη τη στιγμή.
4: Μπορεί να βλέπει θάλασσα, μπορεί να βλέπει.
5: Ναι, εκείνη τη στιγμή είναι, σωστό.
4: Την πορεία θα τη βγάλει το GPS.
5: Μάλιστα.
4: Το GPS κρατάει στοιχεία.
5: Στη μνήμη.
4: Είτε εκεί, είτε στο cloud, ή δεν ξέρω πού αλλού τα κρατάνε, ανάλογα, που θα φανεί τι πορεία ακολούθησε. Από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε, μέχρι που κατέληξε και το πήραμε εμείς και κλείσαμε τα συστήματα.
5: Έλεγαν οι δυο ψαράδες, ναύαρχε, οι οποίοι ήθελαν να το μεταφέρουν. Το έδεσαν, αυτό πήγαινε μπροστά, το είπατε χθες για ποιο λόγο πήγαινε μπροστά, η μηχανή του που ήταν με κινητήρα, σιγά σιγά, αλλά πήγαινε μπροστά. Προσπάθησαν να το βγάλουν και το πήραν με τα χέρια. Φανταστείτε, εάν είχαμε εκείνη τη στιγμή έκρηξη, τι θα γινότανε?
4: Ναι, το θετικό ήταν.
5: Είχαν άγιο, ας πούμε έτσι.
4: Ναι, είχαν άγιο από ποια όψη, ότι αυτό δεν είχε οπλιστεί. Αυτό ταξιδεύει και για να επιτεθεί ο χειριστής του το οπλίζει. για να αποφευθούν άκερες πυροδοτήσεις, αυτό είναι μη οπλισμένο. Όταν πρόκειται να βγει για δράση, δηλαδή εάν έφευγε...
5: Είναι κοντά στο στόχο, δηλαδή, όταν είναι κοντά στο στόχο.
4: Ακριβώς. Εάν έφευγε από τη σπηλιά για να πάει να χτυπήσει ένα πλοίο, στη διαδρομή θα το οπλίζανε. Είναι σαν το περίστροφο, το πιστόλι μάλλον, όχι το περίστροφο, το πιστόλι που το έχεις και όταν θέλεις να ρίξεις, το οπλίζεις, είναι έτοιμο να ρίξει. Αν δεν το οπλίζεις, δεν μπορεί να ρίξει. Επομένως και αυτό, η ευτυχή συγκυρία ήταν ότι ήταν άοπλο. Δεν είχε
5: πάντως είχαν άγνοια κινδύνου, ναυαρχέ μου.
4: 100%.
5: Κύριε Περβενά, ή κάνω λάθος?
4: Ναι, ναι, 100% είχαν άγνοια κινδύνου, διότι δεν είχαν δει άλλο τέτοιο πράγμα στη ζωή τους. Δεν ξέραν τι ήταν. Οι άνθρωποι προφανώς δεν ήταν ενημερωμένοι και δεν είχαν λόγο να είναι ενημερωμένοι σε στρατιωτικά θέματα. Το λιμενικό μετά που πήγε, φαντάζομαι ότι θα είχαν ειδικές οδηγίες, διότι το λιμενικό είναι μια οργανωμένη υπηρεσία, θα το ανέφερε στο αρχηγείο του, θα το ανέφερε στο πολεμικό ναυτικό, θα τσεκάρανε, υποθέτω, εάν είναι οπλισμένο ή όχι, και θα τους είπανε μετά, πάρτε το με προσοχή να το πάτε κάπου αλλού. Έτσι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα.
5: Σωστό.
4: Όταν βρίσκεις ένα άγνωστο πλοίο, ένα άγνωστο αντικείμενο στη θάλασσα, όπως και στη Ζήρα, εκεί στη θάλασσα υπάρχουν ορισμένα πρωτόκολλα. Δηλαδή πρέπει να το εξετάσεις, να βεβαιωθείς ότι δεν έχει μέσα τίποτα επικίνδυνο και μετά το πας στη Ζήρα.
5: Ναυαρχέ μου, είπατε σπουδαία πράγματα, να σας ευχαριστήσω, να σας παρακαλέσω να είστε και την άλλη εβδομάδα κοντά μου, οπότε θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ, Ναυαρχέ. Ευχαριστώ, κύριε Περβενά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και εγώ επίσης. Ευχαριστώ πολύ.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 8:30.
8: Μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, δεν ξέραμε ποιος είναι ο ιός Χανταϊός, αν το λέω σωστά. Βέβαια με τα ποντίκια έχει να κάνει, έτσι το ξέρει καλύτερα όλος ο κόσμος. Και βέβαια υπάρχουν ερωτήσεις αναπάντητες. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, εάν προκαλέσει πανδημία? Όλα αυτά βέβαια θα τα κουβεντιάσουμε αμέσως τώρα με τον καθηγητή, τον γιατρό των επιστήμων πάνω απ' όλα του Πανεπιστημίου της Αθήνας.
9: Ραδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
12: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
11: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
12: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά.

0: ειδήσεις.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ναι, και από εκεί θα πάνε στις χώρες τους όσοι είναι καλά, προφανώς.
6: Αυτή τη στιγμή, από ό,τι θυμάμαι και εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει ούτε ένας στο κρουαζιερόπλοιο που να έχει συμπτώματα. Έχουν όσοι είχαν συμπτώματα, είχαν εκενωθεί. Οπότε τώρα είναι η εκένωση των ατόμων που δεν έχουν συμπτώματα και οι οποίοι θα παραμείνουν σε καραντίνα για κάμποσες μέρες, ναι, σε συγκεκριμένα μέρη που θα πάνε κατά πάσα πιθανότητα στις χώρες τους.
5: Ναι, κύριε καθηγητά, άρα με τα λόγια που μας είπατε και με όλες αυτές τις ενδείξεις που έχετε, γιατί και αποδείξεις έχετε, δεν τίνει αυτός ο ιός να εξελιχθεί ως νέος κορονοϊός?
6: Όχι, δεν έχουμε τέτοια κανένα στοιχείο γι' αυτό και ναι, όπως είπα, είναι ένας ιός τον οποίο τον γνωρίζουμε χρόνια, την COVID. Δεν είχε ξαναμολύνει ανθρώπους. Όταν ξεκίνησε εκείνο τον Δεκέμβριο του 19, Ιανουάριο του 2020, ήταν μια λίμωξη που δεν τη γνωρίζαμε. Συνέβαινε για πρώτη φορά στους ανθρώπους. Και άρα λοιπόν ήταν εκείνη τη χρονική στιγμή απρόβλεπτο εάν θα κάνει πανδημία ή όχι.
5: Σωστό.
6: Εδώ είναι ένας ιός ο οποίος τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε πως...
5: Άρα είναι αντιμετωπίσιμος.
6: Ναι, και είναι ένα περιστατικό αυτό που συμβαίνει, όπως όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε χρόνο στη Νότια Αμερική, απλά τώρα είναι σε μια δύσκολη περιοχή. Δηλαδή έγινε στη μέση του πουθενά σε ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο είχε και υψηλό προφίλ. Δηλαδή πρόκειται για μια κρουαζιέρα η οποία ήταν 150 άτομα. Ένα ακριβό ταξίδι, εγώ καταλαβαίνω, οπότε είχε και άτομα υψηλού προφίλ, αλλά ήταν το κυριότερο στη μέση του πουθενά.
5: Σωστά. Αλήθεια, πώς μεταδίδεται αυτός ο ιός?
6: Συνήθως
5: από άνθρωπο σε άνθρωπο ή όχι?
6: Μεταδίδεται σπανίως μεταξύ ανθρώπων, αλλά ξεκινάει από η μετάδοση είναι από τροκτικό σε άνθρωπο, η οποία γίνεται από μετά από έκθεση είτε σε περιπτώματα είτε σε κάποιο από τα βιολογικά υγρά του τροκτικού, και η πιθανότητα να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, ξέρουμε ότι υπάρχει μεν, αλλά είναι χαμηλή, δεν είναι πολύ υψηλή.
5: Μάλιστα, κατάλαβα δηλαδή. Τώρα, είπατε προηγουμένως για την περίπτωση του ιού των ανδέων. Δεν κατάλαβα καλά?
6: Ναι, ο ιός των άνδεων είναι αυτός,
5: ναι,
6: που βρίσκεται.
5: Ωραία. Υπάρχει και στην Ελλάδα αυτός ο ιός?
6: Όχι, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχουν οι χανταοί στην Ελλάδα, αλλά είναι τελείως διαφορετικοί. Και αυτοί βρίσκονται στα τροκτικά.
5: Ναι.
6: Έχουμε μερικά κρούσματα κάθε χρόνο, καταγράφονται από χανταϊούς, αλλά είναι άλλοι ιοί, δεν μεταδίδονται μεταξύ των ανθρώπων και προκαλούν διαφορετικά συμπτώματα.
5: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Κύριε καθηγητά, πείτε μου κάτι. Αλήθεια, επειδή ρωτούν πολλοί τώρα που σας ακούν, είναι το εξής ερώτημά τους. Πώς κάποιος μπορεί να καταλάβει ότι πάσχει από αυτό τον ιό ή έχει αυτό τον ιό? Δηλαδή, τα συμπτώματα ποια είναι?
6: Ναι, τα συμπτώματα που προκαλούν οι χανταοί γενικότερα, να το πούμε, εξαρτώται από το είδος του ιού.
5: Ναι.
6: Οπότε οι χανταοί που βρίσκονται στην Ελλάδα προκαλούν άλλα συμπτώματα από τον χανταοί των Ανδέων. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι εύκολο κάποιος να ξεχωρίσει ένα χανταοί από κάποια άλλη υιογενή λίμωξη πριν

0: έχει προχωρήσει και έχει προκαλέσει πιο ειδικά συμπτώματα. Ναι. Τώρα για τους χανταϊού, ο χανταϊός των άνδεων προσβάλλει κυρίως το αναπνευστικό, δηλαδή προκαλεί μια βαριά πνευμονία. Μπορεί να δούμε και άλλα συμπτώματα, δηλαδή πυρετό, συμπτώματα σαν τη γρήπη σε πρώτη φάση ή ακόμα και κάποια από το γαστρεντερικό, δηλαδή κάποια διάρρεια ή κάποιο έμετο.
1: Ναι.
0: Τώρα ο χανταϊός στην Ελλάδα, το χαρακτηριστικό του σύμπτωμα είναι ότι προσβάλλει τους νεφρούς, οπότε προκαλεί κάποια νεφρική ανεπάρκεια και προκαλεί και αιμορραγικό πυρετό.
1: Όταν λέτε αιμορραγικό πυρετό,
0: δηλαδή προκαλεί
1: αιμορραγία, όχι.
0: Η πήξη του αίματος πέφτει, οπότε μπορεί να προκαλέσει αιμορραγίες από διάφορα συστήματα. Η θνητότητα του κορονοϊού, του χανταϊού στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη από τη θνητότητα του χανταϊού των άνδρων. Ο χανταϊός των άνδρων είναι πιο θανατηφόρος.
1: Σωστά. Υπάρχει θεραπεία ή έχουμε κάποιο εμβόλιο?
0: Δεν υπάρχει ούτε ειδική θεραπεία, ούτε κάποιο εμβόλιο για κανέναν χανταϊό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή που γνωρίζουμε. Οπότε η θεραπεία είναι υποστηρικτική, δηλαδή οι ασθενείς παίρνουν
1: οξυγόνο και τέτοια πράγματα, προφανώς.
0: Ναι, ανάλογα με τα συμπτώματα που έχουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πώς μπορεί κάποιος, ερωτήματα τώρα που δεν είναι δικά μου αυτά, είναι και πολύ σωστά ερωτήματα κάνει ο κόσμος, πώς μπορεί κάποιος να προστατευτεί από ένα τέτοιο ιό?
0: Το βασικό σημείο πρόληψης είναι η αποφυγή επαφής με τροκτικά. Οπότε προσέχουμε να μην μπαίνουν τροκτικά στο σπίτι μας, δηλαδή ποντίκια, αρουραίοι κτλ. Η μυοκτονία είναι ένα πολύ σημαντικό σε περίπτωση που υπάρχει, που έχουν καταληφθεί χώροι που έχουν αποθήκες κτλ. Από αυτά. Εάν δούμε περιπτώματα ποντικού, καλό είναι να μην τα τραβήξουμε με σκούπα, ηλεκτρική σκούπα, γιατί οι ηλεκτρικές σκούπες τείνουν να τα κάνουν να δημιουργήσουν αερόλυμα από αυτά που τραβάνε. Οπότε προσέχουμε, αν δούμε ας πούμε σε μια αποθήκη ότι έχουν μπει αρουραίοι ή ποντικοί και έχουν αφήσει περιπτώματα, καλό είναι με μασκούλα και με προσοχή γαντάκια να μαζευτούν χωρίς να δημιουργείται σκόνη από αυτά.
1: Ναι. Εδώ στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά, και δεν θα σας κουράσω άλλο, ήταν πολύ σπουδαία αυτά που είπατε πάντως και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάποια τώρα περιστατικά?
0: Ναι, στην Ελλάδα
1: σήμερα
0: από
1: που μιλάμε,
0: χανταϊού των άνδεων όχι.
1: Όχι.
0: Από χανταϊούς που είναι αυτό που λέμε ντόπιοι, οι χανταϊοί της παλιάς γης, δηλαδή της Ευρώπης και της Αφρικής, έχουμε συνήθως όχι πάνω από 5 κάθε χρόνο κρούσματα, με βάση βέβαια και αυτά που βλέπουμε σε βάθος χρόνου. Δηλαδή κάθε χρόνο γίνονται αναφορές, εκεί περίπου, γύρω στα 5 κρούσματα το πολύ.
1: Και στον κόσμο ολόκληρο έχουν πάρα πολλοί θάνατοι από αυτή την ασθένεια. Τι λένε τα χαρτιά σας?
0: Κοιτάξτε, για την Ελλάδα δεν έχουν πολλά στοιχεία για θανάτους.
1: Ναι, για τον κόσμο.
0: Από αυτούς τους ιούς.
1: Παγκόσμια εννοώ.
0: Σε παγκόσμια κλίμακα είναι αυτό που σας είπα.
1: Ναι.
0: Ανάλογα με το είδος του ιού, ξεκινάει η θνητότητα από 10% και φτάνει και το 30%. Αναφέρεται βιβλιογραφικά ότι μπορεί να έχουμε σε όλο τον κόσμο, από όλους τους χανταϊούς, γύρω στα 150.000 κρούσματα κάθε χρόνο. Φαίνεται λιγάκι υψηλό το νούμερο, αλλά είναι μία εκτίμηση, γιατί ένας αρκετά σημαντικός αριθμός των κρουσμάτων δεν καταγράφεται, γιατί δεν έχουν βαριά συμπτώματα.
1: Εδώ βλέπω τώρα στην τηλεόραση, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω, μπορεί να το βλέπετε κι εσείς, λέει αποκάλυψη βόμβα μολυσμένα με σαλμονέλα κοτόπουλα στην Αθήνα. Τι γίνεται? Πόπα, από τη Βραζιλία. Τι γίνεται? Αχ, Θεέ μου. Πού πάμε, αυτό είναι το ερώτημά μου, είναι πού πάμε?
0: Κοιτάξτε, η σαλμονέλα είναι μια άλλη ιστορία και να πούμε ότι...
1: Καλά κάνετε και το λέτε, ναι.
0: Ναι, η σαλμονέλα είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Να πούμε ότι γενικά τα κοτόπουλα, ιδίως αυτά που είναι σε υψηλό συγχρωτισμό, και γενικά τα πουλερικά που είναι σε υψηλό συγχρονισμό, δηλαδή μεγαλώνουν έτσι σε φάρμες και τα λοιπά ή σε κλωβοστοιχίες και τα λοιπά, όσο μεγαλύτερος ο συγχρονισμός, τόσο μεγαλύτερη η πυκνότητα της σαλμονέλας, δηλαδή θεωρούμε de facto ότι όλα τα κοτόπουλα έχουν σαλμονέλα. Το θέμα είναι η ποσότητα της σαλμονέλας που έχουν.
1: Μάλιστα,
0: γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο χειρισμό όλων των κοτόπουλων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, γιατί αν μείνουν ας πούμε εκτός ψυγείου ή, και δεν έχουν συντηρηθεί καλά, η σαλμονέλα πολλαπλασιάζεται. Η σαλμονέλα,
1: όταν είναι ψητό, ψημένο το κοτόπουλο.
0: Όταν, γι' αυτό το λόγο ψήνονται όλα τα πουλερικά μέχρι να είναι καλά ψημένα, έτσι, δεν αφήνουμε δηλαδή το κοτόπουλο ψηλό όμως, όπως για παράδειγμα το μοσχάρι.
1: Ναι, ναι,
0: ο βασικός λόγος είναι η σαλμονέλα. Όλα τα κοτόπουλα λοιπόν θεωρούμε de facto ότι έχουν σαλμονέλα. Τώρα δεν γνωρίζω πόση σαλμονέλα βρήκαν σε αυτά τα κοτόπουλα.
1: 80% λέει. Τώρα το βλέπω τηλεόραση.
0: Ναι, δεν ξέρω την ποσότητα, γιατί τι γίνεται. Η σαλμονέλα χρειάζεται ποσοτική μέτρηση για να πεις ότι ένα κοτόπουλο είναι προβληματικό. Άρα λοιπόν, ναι, είναι ένα πρόβλημα το οποίο όμως είναι ευρύτατα γνωστό και γι' αυτό το λόγο όλα τα κοτόπουλα θέλουν πολύ καλό ψήσιμο. Και να προσέχουμε να μην έρχονται σε επαφή με τις σαλάτες όταν γίνεται η προετοιμασία. Δηλαδή, αν κόψουμε κοτόπουλο ομό, για παράδειγμα, σε ένα πάγκο, θα πρέπει να τον καθαρίσουμε καλά. Γιατί
1: για να κόψουμε τη σαλάτα μετά.
0: Υπάρχει πιθανότητα να έχει έστω και μικρή ποσότητα σαλμονέλες, η οποία, άμα πάει στη σαλάτα, και επειδή η σαλάτα δεν θα ψηθεί, είναι πιθανό να πολλαπλασιαστεί και να έχει τη σαλμονέλα στη σαλάτα μετά.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Γκίκα Μαρκιογκίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Radio Room.
1: Θα συνεχίσουμε, φίλοι. Τη σημερινή εκπομπή με πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά αμέσως τώρα έχω χαρά ιδιαίτερη, θα συνομιλήσω με τον καθηγητή των στρατιωτικών σχολών και όχι μόνο, έναν άνθρωπο των διεθνών καταστάσεων που ξέρει καλύτερα από όλους, τον καθηγητή, τον καλύτερο για μένα, τον Ιωάννη Παπαφλωράτο, τον οποίον και υποδέχομαι με τιμή. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα, είναι το Μπρίτανη των Ελλήνων Δημοσιογράφων. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αν και υπερβολικά.
1: Όχι, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια αυτή. Χρόνια πολλά στη μαμά σας. Χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι η ημέρα της μαμάς, της μητέρας.
2: Σήμερα είναι όλες οι μανάδες. Είναι καλά, τις χαιρόμαστε.
1: Ιδιαίτερα πολλά, πολλά χρόνια στη δική σας τη μητέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Την καλή μου φίλη. Τώρα θέλω να πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, με το drone. Τι λέει το Υπουργείο πάνω σε αυτό, τι συμβαίνει σήμερα με αυτό που βρέθηκε, γιατί πολλοί λένε ότι είναι αυτόνομο όχημα επιφανείας, άλλοι είναι ντρόν, τηλεχειριζόμενο, ξέρω εγώ. Τώρα...
2: Θα υπάρξουν ανακοινώσεις και κοντά την άλλη εβδομάδα, εγώ δεν θέλω να το καταλάβω.
1: Όχι, όχι, απλώς τι έχετε ακούσει εσύ.
2: Υπάρχουν πολλά σενάρια. Αν δεν θα ήμουν νομικός, αν μιλούσαμε σενάρια. Εμείς μιλάμε με γεγονότα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Υπάρχουν πολλά σενάρια, δεν θέλω ούτε να υιοθετήσω κάποιο σενάριο, ούτε να απορρίψω κάποιο άλλο. Έχουμε κάποιες ενδείξεις, αλλά νομίζω ότι καλύτερο θα είναι να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Άλλωστε, όπως ξέρετε, η Ελλάδα περιβάλλεται από χώρες οι οποίες δεν συμπαθούν, ας το πω έτσι.
1: Άρα έχετε απόλυτα δίκιο, είστε σαφείς.
2: Οι οποίοι θα ήθελαν να εκθέσουν τη χώρα μας.
1: Είστε σαφείς. Τώρα να έρθουμε στον πόλεμο μεταξύ Ιράν, Αμερικής. Αμερικής και Ιράν. Λέγονται, ακούγονται, φτιάχνονται, θα πάει στην Κίνα ο κύριος Τραμπ. Πού πάμε τελικά, τι γίνεται, έχουμε μία, για πώς να το πω, εμπόλεμη ειρήνη, μία εμπόλεμη ηκεχηρία, ένα πόλεμο που ανεβοκατεβαίνει ασανσέρ, τι γίνεται.
2: Είναι ειρηνοπόλεμος, θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τόσο σοβαρό. Είναι ειρηνοπόλεμος, ενώ συζητάνε για διαπραγματεύσεις, ταυτόχρονα προετοιμάζονται και για κλιμάκωση. Οι Ιρανοί δεν πήγαν το τελεσίγραφο που είχε στείλει ο κ. Τραμπ, ένα ακόμα τελεσίγραφο. Δοκιμάζοντας τα νεύρα του και δοκιμάζοντας βεβαίως και την αξιοπιστία του.
1: Σωστό.
2: Διότι ένα τελεσίγραφο όταν δεν τήρηται, τότε αυτός ο οποίος το έχει στείλει καθίσταται αναξιόπιστος. Επομένως, οι Ιρανοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο κύριος Τραμπ κατά βάθος δεν θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί είναι αντιδημοφιλής στην Αμερική. Από εκεί ξεκινάμε. Διότι η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ εξ αρχής ήταν απέναντι στον πόλεμο. Και δεύτερον, διότι έρχονται εκλογές. Και αντιλαμβάνεστε ότι με αρνητική κοινή γνώμη, με το πετρέλαιο, τη βενζίνη που βάζει ο κάθε Αμερικανός πολίτης από την Αγγλία στα ύψη, σχεδόν 80% πάνω η τιμή, δεν μπορεί να πάει σε εκλογές. Ήδη οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί χάνουν σε πολλές εκλογικές περιφέρειες. Άρα θέλει να απεμπλακεί. Το πρόβλημα, το οποίο πάντα το επισημαίνουν στις τέτοιες σχολές, είναι ότι όταν μπαίνει σε ένα πόλεμο, πρέπει να έχει πολιτική διεξόδου. Εδώ φαίνεται ότι δεν υπήρχε πολιτική διεξόδου. Γιατί εύκολα μπαίνεις, δύσκολα βγαίνεις. Και αποδεικνύεται, το είδαμε και στην Ουκρανία κατεξοχήν, ότι οι Αμερικανοί έχουν εγκλωβιστεί τώρα εκεί στον πόλεμο αυτό. Ο κύριος Τραμπ θα ήθελε να κλείσει το θέμα πριν πάει στην Κίνα, διότι είναι δεδομένο ότι οι Κινέζοι θα το θέσουν. Θα ήθελε λοιπόν να έχει ένα πονοκέφαλο λιγότερο. Οι Ιρανοί μάλλον δεν θα του κάνουν το χατήρι. Και βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει. Ξέρω πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει πόλεμο ο κύριος Τραμπ και να πάει στο Πεκίνο. Δεν γίνεται. Στα μέσα της εβδομάδας θα βρίσκεται στην κινέζικη πρωτεύουσα. Άρα.
1: Πρέπει να το τελειώσει πριν.
2: Ακριβώς. Και το σημαντικό του Ιρανού είναι εκεί κοντονή ότι κερδίζουν χρόνο. Κερδίζουν χρόνο ούτως ώστε να καλύψουν τα κενά τους, να προσπαθήσουν να επισκευάσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί και να πάρουν περισσότερα drones ή να κατασκευάσουν ή να προμηθευτούν από τη Ρωσία μέσω της Κασπίας θάλασσας και μέσω άλλων οδών οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ναι, μεν οι Αμερικανοί ισχυροποιούνται, αλλά ταυτόχρονα ισχυροποιούνται και οι Ιρανοί. Και όπισθεν του Ιράν είναι και η Κίνα και η Ρωσία, έστω και αν είδαμε το παράδοξο ουσιαστικά να παρεμβαίνει η Αμερική προκειμένου να μην επιτεθεί η Ουκρανία στη Ρωσία την ημέρα της νίκης που γιορτάζουν οι Ρώσοι, προκειμένου να μην έχουμε κανένα διασύρμα, διότι πλέον έχουν τόσο προχωρήσει οι Ουκρανοί στον τομέα των drones. Βεβαίως και η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια άλματα και θα το δουν κάποιοι δυσάρεστα τα επόμενα χρόνια. Έχουν γίνει άλματα από πλευράς ελληνικών πολεμικών βιομηχανιών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαν οι Ουκρανοί να διαταράξουν τη μεγάλη παρέλαση στη Μόσχα, εξουκείται σε πολύ μικρότερα νούμερα, χωρίς άρματα κτλ. Με σκοπό ακριβώς να μην δημιουργήσει κατατύχημα και προκληθεί ζημιά στο image του κυρίου Πούτιν. Αυτό δείχνει λοιπόν και τη στρατηγική αδυναμία της Ρωσίας να τελειώσει ένα πόλεμο τον οποίο ξεκίνησε. Γι' αυτό λέμε ότι ένας πόλεμος που δεν τελειώνει σύντομα βαλτώνει και από εκεί και πέρα η πορεία είναι ανεξέλεγκτη. Αυτό έχει συμβεί και στην Ουκρανία, αυτό έχει συμβεί και στη Μέση Ανατολή.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαφλωράτε. Το θέμα είναι το εξής, τώρα να πάμε στην πλευρά του Ισραήλ. Εδώ έχουμε ένα πόλεμο αδυσόπιτο.
2: Ναι. Κοιτάξτε, οι Ισραηλοί δέχονται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες πλήγματα από την πλευρά του Λιβάνου. Κυρίως στις βόρειες επαρχίες τους.
1: Ναι.
2: Έχουν υπογραφεί αρκετές συμφωνίες.
1: Οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί δηλαδή καθόλου.
2: Οι οποίες όμως δεν έχουν τηρηθεί από πλευράς της Ιττικής Οργάνωσης. Άρα λοιπόν, τώρα που βλέπουν ότι ο λεγόμενος άξονας αντίστασης ή άξονας του κακού έχει αδυνατήσει, που αποτελείται από τα τρία Χ, Χεσμπάλα, Χούθη, Χαμάς, έχει αδυνατήσει, τονίζω, δεν έχει εξαλειφθεί. Γιατί και η Χαμάς έχει αρχίσει και σηκώνει κεφάλι στη λόγια της Γάζας. Εκτιμούν ότι είναι μια καλή ευκαιρία να τελειώνουν άπαξ διαπαντός με τους τρομοκράτες, όπως τους αποκαλεί η Δύση, της Χεσμπάλα. Φαίνεται όμως ότι και εκεί είχαν κάνει, αν θέλετε, υπερεκτίμηση των νοτοτήτων τους, διότι η Χεσμπάλα, ναι, μεν δέχθη πολλά και κέρια πλήματα, θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει πριν από λίγο καιρό έτσι με τους βομβητές, αλλά διατηρεί την επιχειρησιακό της ικανότητα σε μεγάλο βαθμό σε ένα πόλεμο σε αστικό πεδίο, που συνεπάγεται πολλές και ποικίλες δυσκολίες, και βεβαίως τώρα φαίνεται ότι το Ιράν, που δεν έχει την πολυτέλεια να δώσει όπλα, έχει αντικατασταθεί από μια άλλη μεγάλη χώρα προς βορράν, που μέσω Συρίας τροφοδοτεί τη Χεσμπάλα. Και εάν προχωρήσει αυτή η χώρα μεγάλη σε πλευράς έκτασης, δηλαδή η Τουρκία, μην κορυδευόμαστε, εάν προχωρήσει στην θεσμοθέτηση, στην νομοθέτηση του αφηγήματος γαλάζιας πατρίδας, τότε θα προσπαθήσει να περικυκλώσει το Ισραήλ, να αδυνατήσει φυσικά την πατρίδα μας, και αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα και οι Ισραηλινοί τι ακριβώς συνεπάγεται μια τέτοια εξέλιξη. Άρα το γεωπολιτικό παιχνίδι είναι ανοιχτό, είμαστε σε μια περιοχή με μεγάλη αστάθεια, σε μια περιοχή η οποία ουσιαστικά είναι εμπόλεμη, ας μην κορυδευόμαστε, και από βορρά της Ουκρανία και από τον Νότον. Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή μια νησίδα σταθερότητας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ούτε να το αποτιμάμε και ελπίζω να παραμείνει. Διότι ξέρετε, πολλοί είναι αυτοί που θα ήθελαν να βλέπουν την Ελλάδα να κυλιέται στο χάος για να δυναμώσουν τη δική τους θέση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το πόσο σημαντικές είναι και οι μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της πατρίδας μας, αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις. Μένει να δούμε αν έχει ο κύριος Τραμπ στην Ελλάδα.
1: Νομίζω ότι προετοιμάζεται το έδαφος, έτσι λένε οι πληροφορίες, αλλά είναι μόνο πληροφορίες.
2: Ναι, για την ώρα φαίνεται ότι εντός του έτους, χωρίς κανείς να μπορεί να προδικάσει το πότε, θα είναι στην Ελλάδα. Με ό,τι αυτό συνεπάγει σε επίπεδο τυπώσεων. Ξέρουμε ότι θα γίνει μεγάλη συνόδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο. Και ήχιστε όταν ένας Αμερικανός αξιωματούχος πηγαίνει στην Τουρκία να έρθει στην Ελλάδα και το αντίστροφο.
1: Βέβαια, ναι, αυτό είναι σωστό.
2: Άρα περιμένουμε, θα έχουμε εξελίξεις σίγουρα σε αυτό το μέτωπο. Είχαμε και την εξέλιξη της ανάληψης της εξουσίας από την Πάλε Ποτέ Αντιπολίτευση στην Ουγγαρία και αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Δεν ξέρω, ο κύριος Όρμπαν ψήφιζε πάντα υπέρ του κυρίου Έρντογαν και είχε στρέψει πολύ τη χώρα του προς την Άγκυρα τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο βέβαια έχει συμβεί και με τον κύριο Σάντσες στην Ισπανία, το βλέπουμε επανειλημμένως αυτό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι εξελίξεις και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι μεστές. Είδαμε και τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στην Αγγλία, όπου είχαμε μεγάλη άνοδο του Farage και πτώση, γραμματική πτώση των ποσοστών των εκρατικών. Άρα και εκεί δεν ξέρουμε κατά πόσο θα κρατήσει ο πρωθυπουργός ο κ. Στάρμερ την εξουσία, γιατί συνήθως ξέρετε οι πρωθυπουργοί αντικαθίστανται εν πτήσεις στην Αγγλία. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
1: Συζητούμε
2: και τη Μάργαρετ Θάτσερ στο παρελθόν. Δηλαδή, εσωκομματικά γίνονται οι εξελίξεις. Επομένως, θα δούμε πολλά το επόμενο.
1: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, πετάς πρωθυπουργός και κατεβαίνεις απλώς πολίτης.
2: Ναι, Ακριβώς. Ακριβώς. Κοιτάξτε, η δημοφιλία αυτή τη στιγμή του κυρίου Στάρμερ έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρουμε αν θα αντέξει ακόμα μία εκλογική ήττα. Τα πράγματα δεν είναι ρόδινα για τους εργατικούς στην Αγγλία.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά. Είπατε σπουδαία πράγματα και θα χαρώ να τα λέμε.
2: Εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι, και ιδιαίτερα. Εγώ θα χαρώ να κρατήσουμε αυτή την ωραία επικοινωνία που έχουμε, γιατί φυσικά αποτελεί τιμή για έναν αρκετά νεότερο όπως εγώ το να βγαίνει.
1: Κύριε καθηγητά, είναι χαρά δική μου και τιμή μου να μιλώ μαζί σας. Και το ξέρετε, ευχαριστώ. Πώς πάει η συγγραφή?
2: Ετοιμάζουμε καινούργιο βιβλίο για τα διπλωματικά του αγώνα μέσα από άγνωσες επιστολές και πηγές. Τα διπλωματικά του αγώνα.
1: Αυτό θα το παρουσιάσουμε σίγουρα.
2: Πρώτα ο Θεός, ναι, πρώτα ο Θεός.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Επίσης, να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
2: Στοιχεία της κυβέρνησης, των υπηρεσιών, των υπουργείων, οι γυναίκες στην Ελλάδα, οι μητέρες εργαζόμενες στην Ελλάδα του 2026 υστερούν, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στους μισθούς, στις συντάξεις, στην ιεραρχία. Για παράδειγμα, στην ιεραρχία των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων 25% είναι γυναίκες και 75% είναι άνδρες.
3: Όπου.
2: Στην ανεργία, κύριε Κοντονή, 65% άνεργες είναι γυναίκες, 35% άνεργοι είναι άνδρες. Στις συντάξεις, κύριε Κοντονή, το 84% των συντάξεων των ανδρών. Στους μισθούς, κύριε Κοντονή, το 87% των αντίστοιχων των ανδρών είναι οι γυναικείες. Στη μερική απασχόληση, κύριε Κοντονή, είναι πρωταθλήτριες στις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Έτσι εμείς κάναμε μια πρωτότιμη απίστευτη.
3: Και στους μισθούς είναι το ίδιο πράγμα, κύριε καθηγητά. Και οι μισθοί τους είναι χαμηλότεροι προφανώς.
2: Και οι μισθοί είναι χαμηλότεροι, παίρνουν κατά 17% μικρότερους μισθούς από εκείνους των ανδρών. Εμείς αφήσαμε τα ανθεστήρια που βεβαίως αγαπάμε τα λουλούδια και τα προσφέρουμε και εμείς στις
3: μα αυτό, αυτό που σήμερα έχετε δημοσιεύσει είναι εντυπωσιακό, εκπληκτικό και πρέπει μέσω της ιστοσελίδας της ΕΝΙΠΕΚ να το διαβάσουν όχι μόνο οι γυναίκες, όλοι και, και ιδιαίτερα πολλοί κυβερνώντες, κύριε καθηγητά.
2: Έτσι, έτσι, τις 8 θλιβερές και στην υπογεννητικότητα οι γυναίκες οι Ελληνίδες λόγω και αυτής της μισθολογικής εισοδηματικής κατάστασης έχουν τη χαμηλότερη γεννητικότητα στην Ευρώπη των 47. Γι' αυτό καταραίουμε στις γεννήσεις και στον πληθυσμό. Έτσι λοιπόν όλα είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο.
3: Έχετε απόλυτα δίκιο.
2: Λοιπόν, εμείς λοιπόν δεν πήγαμε μέσα από τα λουλούδια και τα άνθη που πρέπει βεβαίως και θα τιμάμε και θα προσφέρουμε, αλλά προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε ποια είναι η κατάσταση σημερινή που γιορτάζουμε την ημέρα της μητέρας. Εμείς πήραμε την μητέρα εργαζόμενη και είδαμε σε τι διαφέρει και αν διαφέρει και πού υπολείπεται σε σχέση με την... Γιατί όλοι μιλάνε για ισότητα ανδρών και γυναικών, όλοι ακόμη μιλάνε και για το ισχυρότερο φύλλο της γυναίκες, αλλά, κύριε Κοντονή, υπολείπεται στα βασικότερα μεγέθη, κύριε Κοντονή.
3: Έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά.
2: Στις συντάξεις, στην απασχόληση, κύριε Κοντονή, γι' αυτό εμείς αυτό είπαμε να προβάλλουμε και να αναδείξουμε μια επιστημονική έρευνα, πιστεύω πρωτότυπη και χρήσιμη και στις νέες γενιές να μάχονται για την ισότητα. Για την ισότητα ανδρών και γυναικών να είναι ίσοι στους μισθούς, στις συντάξεις και βεβαίως να διαβιώνουν αξιοπρεπώς όλοι.
3: Έχετε απόλυτα δίκιο και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι οι κυβερνώντες πρέπει να διαβάσουν πάνω απ' όλα αυτό το πολύ σπουδαίο, τη σπουδαία έρευνα που έχετε ανεβάσει.
2: Και να κάνουν κάθε προσπάθεια. Έτσι. Για να υπάρξει αυτή η πολυπόθητη
3: και η ισότητα,
2: ναι, ανδρών και γυναικών παντού, κύριε Κοντονή.
3: Διάβασα, κύριε καθηγητά, κάπου ότι έχετε δώσει αγώνα γι' αυτό και το ξέρω και το ξέρει όλη η Ελλάδα για το επίδομα 300 ευρώ στις χείρες, λέει, άνω των 60 ετών. Γιατί μόνο σε αυτές?
2: Άκουσε την εκπομπή σας ο κύριος Πυρακάκης και έκανε λίγο πίσω προχθές ένα συνέδριο.
3: Ακριβώς γι' αυτό το είπα.
2: Διότι είχαμε αναδείξει στην εκπομπή σας ότι κόβονται οι χείρες που δεν είναι 65 ετών. Προχτές έκανε μια υποχώρηση η κυβέρνηση μετά από την πίεση τη δική μας, τη δική σας, και
3: τη
2: είπε
3: δική σας πάρα πολλά.
2: Οι χείρες από 60 και πάνω. Άρα λοιπόν θα χωρέσουν άλλες 100 με 150 χιλιάδες χείρες που είναι μεταξύ 60 και 65. Είναι μεγάλη υποχώρηση της κυβέρνησης, αλλά αφήνει και άλλες κατηγορίες που είναι κάτω του 65, τους ναυτικούς μας, αυτούς που βγαίνουν με τα βαρέα και αρτιγινά, τις γυναίκες που είναι, βγαίνουν με μειωμένες συντάξεις, που είναι κάτω του 65, εμείς κύριε Κοντονή, και μέσω της εξαιρετικής, παρεμβατικής, πολύ χρήσιμης για τον κόσμο εκπομπής σας, θα κάνουμε μάχη να μην μείνει καθόλου ο ηλικιακός κόφτης για καμία κατηγορία συνταξιούχων. Βεβαίως έκανε πίσω η κυβέρνηση, διότι δεν άντεξε την κατακραυγή να απαγορεύσει στις χείρες που είναι κάτω του 65 να πάρει το 300, αλλά πάλι έβαλε ηλικιακό κόφτη το 60. Ενώ μένουν άλλες κατηγορίες γυναικών κυρίως, αλλά και γυναικών και ανδρών, που είναι κάτω του 65 και θα το στερηθούν. Εμείς θα κάνουμε συνέχεια μάχη μέχρι τον Νοέμβριο να μην υπάρξει καθόλου ηλικιακός κόφτης και να πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, ανεξαρτήτως εισοδηματικών, ανεξαρτήτως περιουσιακών, ανεξαρτήτως ηλικιακών κριτηρίων, να πάρουν αυτό το πολύ μικρό αλλά πολύ χρήσιμο τρακοτσάρικο για να ανασάνουν έστω και λίγο.
3: Επιτέλους, ναι. Σωστό είναι αυτό, κύριε καθηγήτα, και μπράβο σας. Εγώ θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα που το διάβασα και αυτό πάντα στην ιστοσελίδα σας και σας συγχαίρω γι' αυτό. Λέτε εδώ ότι η Κία είναι η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση της ειδικής σύνταξης στις οικογένειες των θυμάτων εκεί στο ΜΑΤΙ. Τι γίνεται?
2: Εδώ έκανε μια καλή κίνηση η κυβέρνηση, διότι πριν 2 χρόνια είχε βγάλει νόμο που δίνει ειδική σύνταξη, μία ειδική σύνταξη σε ένα μέλος κάθε οικογένειας που έχασαν δικό τους άνθρωπο στα ΤΕΠΗ.
3: Ναι.
2: Πιέσαμε κι εσείς κι εγώ, εν τιμήστε πέρυσι και πρόπερσι, από την εκπομπή του Γιώργου του Αυτιά, αλλά και από άλλους συναδέλφους σας, πιέσαμε να επεκταθεί αυτή η δυνατότητα να χορηγείται μία ειδική σύνταξη ισόβια στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους τους στο ΜΑΤΙ και στη Μάντρα. Και η κυβέρνηση πριν 2-3 μήνες ψήφισε νόμο και όντως δίνει ορισμένα πλεονεκτήματα σε εισαγωγικά, το λέω εισαγωγικά γιατί χάθηκαν άνθρωποι, ζωές, αξιοπρέπειες άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, έδωσε τη δυνατότητα να απαλλαγούν από φορολογικές υποχρεώσεις, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αλλά να χορηγείται και από μία ειδική σύνταξη σε ένα μέλος οικογένειας θύματος στη Μάντρα και στο ΜΑΤΙ, όπως έγινε και στα ΤΕΜΠΗ. Και γι' αυτό εμείς αναδείξαμε και δημοσιεύσαμε την υπουργική απόφαση, την κοινή υπουργική απόφαση που παρέχει αυτή τη δυνατότητα για να διευκολύνουμε τους ενδιαφερομένους να ενημερωθούν περισσότερο για τα δικαιώματά τους, όπως κάνουμε και τώρα στην εξαιρετική σας εκπομπή.
3: Κύριε Καθηγητά, ένα τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. Διάβασα και έλεγαν πολλοί ότι η ανεργία είναι σε μονοψήφιο αριθμό. Το ακούω διαρκώς. Εγώ ξέρω ότι κάθε σπίτι έχει και ένα και δύο άτομα άνεργα.
2: Εδώ υπάρχει.
3: Είμαι υπερβολικός εγώ σε αυτό?
2: Όχι, αυτό είναι το οποίο έχουμε κουβεντιάσει στις δικές σας εκπομπές επανειλημμένα, που οι δύο οργανισμοί ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ δηλαδή,
3: ναι,
2: και η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχουν διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα της ανεργίας. Για πρώτη φορά όμως και η Ελστάτ, που βρίσκει μικρότερη την ανεργία, το μήνα Μάρτιο τρέχοντος έτους βρήκε ότι αυξήθηκε η ανεργία. Φαίνεται ότι ο πόλεμος, κύριε Κοντονή, αγαπητοί ακροατές, επηρέασε αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία, και δεν προέβησαν στις προσλήψεις που κάνανε τα προηγούμενα χρόνια. Με συνέπεια, για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, μήνας Μαρτίος, που πάντα είναι μήνας προσλήψεων, είναι μήνας απολύσεων. Δηλαδή έχουμε περισσότερες απολύσεις και περισσότερη μεγαλύτερη ανεργία από ό,τι τους προηγούμενους μήνες. Μπορεί αυτό με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για τον πόλεμο στο Ιράν να διορθωθεί. Αλλά ο Μάρτιος μας στενοχώρησε, επειδή αυξήθηκε η ανεργία αντί να μειωθεί. Διότι, επαναλαμβάνω, Ο μήνας Μάρτιος πάντα είναι μήνας που υπάρχουν περισσότερες προσλήψεις λόγω του ότι ορισμένες επιχειρήσεις, κυρίως κλάδοι επισιτισμού, τουρισμού, προσλαμβάνουν περισσότερους εργαζόμενους για να είναι έτοιμοι για να δουλέψουν το καλοκαίρι.
3: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω. Είπατε πολλά σπουδαία πράγματα σήμερα, ιδιαίτερα για το άρθρο σας αυτό, την έρευνα για τις μαμάδες. Ήταν πολύ σπουδαίο και το διάβασα, το ρούφιξα δηλαδή όλο.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δική μου χαρά και δική μου τιμή, κύριε καθηγητά. Την άλλη εβδομάδα, την Κυριακή, πάλι θα χαρώ και θα είναι τιμή για μένα να συνομιλήσουμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, μετά τον Αλέξη τον Μητρόπλο, τον καθηγητή, τον καλό μου φίλο, έχω χαρά και πάλι, γιατί κάθε Κυριακή αυτή την ώρα μετά ή λίγο πριν, λίγο μετά τον Αλέξη τον Μητρόπλο, έχω χαρά, επαναλαμβάνω, γιατί φιλοξενώ μια καλή μου φίλη, τη γιατρό, την επιστήμονα, την ερευνήτρια, την καλύτερη για μένα ουρολόγο στη χώρα, την Ματίνα τη Βλάχου. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, γιατί με τον τρόπο που χειρίζεται όχι το ρομποτικό, αλλά ιδιαίτερα πολύ την επιστήμη της, δείχνει στους άλλους πώς ακριβώς είναι η ιατρική σήμερα στη χώρα μας. Την ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα γι' αυτό και την καλωσορίζω. Καλή σας ημέρα, κυρία Βλάχου.
1: Καλημέρα. Τι να πω τώρα, τι να πω.
0: Τίποτα. Αυτά που λέω εγώ είναι αυτά που πιστεύω ο λαός. Δεν τα λέω εγώ. Τα πιστεύω ο λαός. Αυτά τα πιστεύω ο λαός.
1: Πάντως, μετά την ομιλία. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Δεν είναι.
1: Που είναι και λίγο φυσικά, γιατί.
0: Κυρία Βλάχου, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να λέγονται τα καλά όπως πρέπει να λέγονται και τα κακά για ορισμένους.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά πάλι εγώ θα καθίσω σε μια γωνίτσα ταπεινά και θα ευχαριστήσω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ πάντως που δέχεστε και είστε συνεργάτη δάμας εδώ στην εκπομπή.
1: Είναι η χαρά και η τιμή είναι όλη δική μου να μοιραζόμαστε έτσι λίγο το πρωινό της Κυριακής και να μου δίνετε αυτό το βήμα, το οποίο ελπίζω τουλάχιστον να είναι όσο πολύτιμο για μένα, για να μπορώ να εκφράζω πράγματα που αφορούν την επιστήμη μου, το ίδιο πολύτιμο και για τους ακροατές σας, να είναι χρήσιμες δηλαδή.
0: Αν κρίνω από τα πολλά που δέχομαι μηνύματα στο σπίτι, στο τηλέφωνο, το κινητό, στο Facebook, στο TikTok που σας ακούνε διαρκώς, έχετε πετύχει το στόχο σας και το στόχο το δικό μου δηλαδή στην εκπομπή.
1: Μακάρι, τώρα, μακάρι.
0: Άκουσα πολύ καλά λόγια για την ομιλία σας την προχθεσινή. Βέβαια, με είχατε ενημερώσει ότι θα κάνετε μια ομιλία. Ειδική προχειρουργική προετοιμασία και σύγχρονη αναισθησιολογία, έτσι, μαζί με τη φίλη μας, την κυρία Γαλανοπούλου.
1: Την κυρία Γαλανοπούλου, ναι, τη διευθύντρια του αναισθησιολογικού του ΙΑΣΟ. Πράγματι, δεδομένης της ρομποτικής μου δραστηριότητας, αλλά και της καθημερινής μου τριβής με αυτό, πώς προέκυψε αυτή η ομιλία, υπήρξε ένα ερώτημα. Λέμε διαρκώς και μαζί τα λέμε πόσο ωφελεί η ρομποτική χειρουργική, πόσο σύντομη η νοσηλεία παρέχει, πόσο μικρή καταπώνηση στο σώμα του ασθενούς προκαλεί, πόσο ευγενική και ακριβή χειρουργική είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν που προκύπτει αυτονόητα δεν είναι ότι το μέγιστο που θα μπορούσαν να ωφεληθούν θα ήταν οι ασθενείς που ήδη έχουν κάποια προβλήματα.
0: Έτσι.
1: Πέραν από αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι παχύσαρκοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Δηλαδή, έχουν συνοσηρότητα, έχουν και άλλα προβλήματα πέραν του ουρολογικού που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Αυτή λοιπόν δεν θα έπρεπε να ήταν η πρώτη. News. Πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής. Αυτό λοιπόν που αναπτύξαμε εμείς την Παρασκευή είναι πώς η συνεργασία του ρομποτιστή ουρολόγου με την αναισθησιολογική και λυπήτη ομάδα, καρδιολόγους, πνευμονολόγους και όλους όσους απαιτούνται, που εμείς έχουμε τέτοια ομάδα και το κάνουμε, με σωστή προετοιμασία πολύ καιρό πριν την επέμβαση, να προσφέρουν αυτά τα βασικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής και στις περισσότερο ευπαθείς ομάδες, γιατί τα περασμένα χρόνια υπήρχαν περιορισμοί.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε, ναι.
1: Δηλαδή, επειδή εμείς γεμίζουμε την κοιλιά με αέρα,
0: το ακροατήριο πώς σας άκουσε, πώς συμπεριφέρθηκε.
1: Το ακροατήριο,
0: γιατί ήταν επιστήμονες όλοι, επιστήμονες, δεν ήταν ικανό λάθος εγώ.
1: Από τα σχόλια που πήραμε μετά και από τα πρόσωπα των συναδέλφων.
0: Ναι, μπράβο, η γλώσσα του σώματος, αυτό έχει σημασία.
1: Τουλάχιστον καταλάβαμε ότι μπήκαν μέσα στο θέμα και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σχεδόν καθυλώθηκαν, γιατί φυσικά η ομιλία ήταν μια επιστημονικά τεκμηριωμένη ομιλία, η οποία συνόψισε όλα τα δεδομένα που έχουμε από όλο τον κόσμο, από και τις δύο κοινότητες, και την ουρολογική κοινότητα αλλά και την αναισθησιολογική. Και βέβαια αυτό που λέω και εγώ στους ασθενείς μου που μου λένε τι νάρκωση θα πάρω, γιατρέ, και τους λέω δεν είναι νάρκωση, είναι αναισθησία, γίνεται με άλλους τρόπους πια, και το κυριότερο είναι ότι με τον τρόπο που ασκούμε αυτήν την επιτήρηση την αναισθησιολογική,
0: ναι,
1: με τον τρόπο που προετοιμάζουμε αρκετές μέρες πριν τον ασθενή μας. Του δίνουμε δηλαδή ειδική διατροφή, ειδικό ασκησιολόγιο, του κάνουμε ειδικού τύπου φυσιοθεραπείες, τις οποίες να, όλα αυτά να επισημάνω ότι δεν τα χρεώνεται επιπλέον ο ασθενής. Είναι μέσα στις τιμές που έχουμε συμφωνήσει προκειμένου να χειρουργηθεί με σωστό τρόπο, προκειμένου να φτάσει με καλή υγεία και
0: να πάει στο σπίτι του όρθιος. Αυτό είναι η σημασία.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι διαχειριζόμαστε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς, νοσηρότητα μεγαλύτερη, αναπνευστικούς ή καρδιολογικούς, η νοσηλεία τους με αυτού του είδους την προετοιμασία δεν παρατείνεται πέραν των 2 ημερών.
0: Α, ωραίο είναι αυτό, σπουδαίο είναι.
1: Φυσικά, και είναι πάρα πολύ καλό και για τον ίδιο τον ασθενή και για τη βιολογική του ισορροπία, για την υγεία του, για το χειρουργικό του αποτέλεσμα και για την τσέπη του φυσικά.
0: Ναι, ναι. Είχατε ερωτήματα από τους συναδέλφους σας?
1: Είχαμε αρκετά ερωτήματα και δεν σας κρύβω ότι έχουμε ακόμη.
0: Α, ναι. Αυτό δηλαδή... το κυριότερο ερώτημα ποιο ήταν, κυρία Βλάχου?
1: Το πιο εντυπωσιακό από όλα, δηλαδή οι περισσότεροι ρώτησαν για τις συνθήκες που προσφέρουμε στους ασθενείς προκειμένου στους ασθενείς τρίτης ηλικίας και μάλιστα στους ασθενείς άνω των 75-80 ετών προκειμένου να χειρουργηθούν με ασφάλεια. Το ένα ήταν αυτό. Και το δεύτερο ήταν πέραν της ρομποτικής η επεμβατικότητα της αναισθησιολογίας που καταγράφει κάθε δευτερόλεπτο όλες τις αντιδράσεις του σώματος και βάσει αυτών δίνει, τυπλοποιεί δηλαδή τα φάρμακα και δίνει χαμηλές δόσεις από αυτά τόσο όσο χρειάζεται προκειμένου εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας και έτσι ο ασθενής μετά δεν έχει ούτε αυτό τον αποπροσανατολισμό που συνήθως προκύπτει από τη γενική αναισθησία. Δεν έχει πόνο γιατί η επεμβατικότητα η δική μας είναι πάρα πολύ μικρή, σηκώνεται αμέσως, πίνει αμέσως νερό. Άρα λοιπόν προσπαθούμε σε συνεργασία με τον αναισθησιολόγο να είμαστε όσο πιο ευγενικοί, όσο πιο λεπτομερείς, προσεκτικοί και ακριβείς χρειάζεται προκειμένου να μην διαταραχθεί η υγεία του ασθενούς σημαντικά.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Τώρα, πάντοτε μιλάμε λέγοντας ότι έχουμε, στο κατηχητικό το λέγαμε, ως δίδαγμα αυτής της όποιας ωραίας ομιλίας, γιατί είχατε και χθες, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω τι ήταν το χθες.
1: Ακριβώς, ναι, χθες είχαμε, συμμετείχα σε μια πολύ ωραία ημερίδα που διοργάνωσε η εταιρεία ρομποτικής γυναικολογίας.
0: Ναι.
1: Και την ουσιαστικά μαζί με έναν αξιόλογο συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Τοδέρ Παπαγυναικολόγο, η οποία ήταν πραγματικά μια πολύ αξιόλογη συνάντηση, στις οποίες φυσικά εμείς οι ουρολόγοι έχουμε ένα κομμάτι κοινό με τους συναδέλφους τους γυναικολόγους που είναι η ουρογυναικολογία. Εκεί λοιπόν αναπτυχθήκαμε στις ρομποτικές τεχνικές και έγιναν και διάφορες, έτσι, διάφορες αναφορές σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα της μίας ή της άλλης μεθόδου που εφαρμόζονται παράλληλα και δύο ρομποτικά.
0: Ναι. Άρα λοιπόν το δίδαγμα όλων αυτών των 2 ημερών ποιο είναι?
1: Το πρώτο είναι ότι η ρομποτική κερδίζει όλο ένα και μεγαλύτερο έδαφος γιατί τα ωφέλη της είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα. Η αύξηση των περιστατικών που πλέον γίνονται ρομποτικά είναι εκθετική. Η ρομποτική θα μονοπολίσει και δεν θα μονοπολίσει.
0: Είναι γιατί... η επιστήμη του μέλλοντος δηλαδή πάνω σε όλα τα θέματα.
1: Είναι μια χειρουργική ακριβίας. Είναι μια χειρουργική που κάθε μέρα βελτιώνεται και δέχεται νέες τεχνολογίες οι οποίες αυτές οι τεχνολογίες στοχεύουν στην ακρίβεια και στην καλύτερη διαχείριση τεχνικά του προβλήματος του ασθενούς. Άρα λοιπόν έχουμε όλο ένα και περισσότερα καλύτερα αποτελέσματα και βέβαια αν συνδέσουμε τις δύο αυτές ομιλίες, να το πω, τις δύο αυτές συναντήσεις, το ακόμα μεγαλύτερο συμπέρασμα είναι ότι διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των ασθενών που μπορούν να ωφεληθούν από αυτές τις τεχνικές. Διευρύνεται με ασφάλεια, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρωτίστως είχαν αποκλειστεί οι άνθρωποι αυτοί γιατί θεωρούνταν ότι θα επιβαρυνθεί η υγεία τους σε κάποια σημεία λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των ρομποτικών επεμβάσεων. Τώρα αυτά πλέον φαίνεται ότι έχουν προσπεραστεί, έχουν λυθεί ως ζητήματα. Η ασφάλεια που αφορά αυτούς τους περιορισμούς πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλη και η αποτελεσματικότητα φυσικά της επέμβασης πολύ πιο βασικά είναι αναμφισβήτητη η αποτελεσματικότητα της επέμβασης και βέβαια οι ασθενείς χαίρονται και απολαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την καλύτερη έκβαση της υγείας τους.
0: Πλέον δεν έχουμε ερωτήματα όπως για την πρώτη φορά της ρομποτικής, τι είναι αυτό, γιατί με τις εκπομπές που κάνετε και με όλα αυτά τα συνέδρια, τις ομιλίες, νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει πια ότι το μέλλον ανήκει στη ρομποτική χειρουργική.
1: Πραγματικά. Πραγματικά και αυτό που ζητάμε και καταλήγουμε όλοι ότι είναι τελικά ότι η ρομποτική, εκτός του ότι ήρθε για να μείνει, θα εξελιχθεί σε όλους τους τομείς της ιατρικής με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν θα γίνεται πια στις πολύ πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Υπάρχουν μια απλή κύλη για παράδειγμα. Μπορεί να γίνει με πάρα πολύ καλό τρόπο, πάρα πολύ αποτελεσματικά, γρήγορα και με ασφάλεια, με ρομποτικές τεχνικές.
0: Και μπορεί να φύγει αμέσως ο ασθενής.
1: Μπορεί να φύγει αμέσως ο ασθενής.
0: Τι λέτε τώρα. Γιατί
1: αυτά,
0: το
1: λοιπόν,
0: πριν ράψιμο,
1: αυτό, και... η κίνηση που γίνεται λοιπόν τώρα είναι να εμφανίζονται πλέον από τους πιο τεχνικούς των χώρων μας τα οικονομοτεχνικά χαρακτηριστικά που θα ενθαρρύνουν ακόμα περισσότερους φορείς, ακόμα και τον ΕΟΠΗ, ακόμα και τις ιδιωτικές ασφάλειες να αποζημιώνουν τους ασθενείς προκειμένου να προβούν σε τέτοιου είδους επεμβάσεις, γιατί από αυτές κερδίζουν όλοι. Πρώτα απ' όλα κερδίζει ο ασθενής με την καλή εξέλιξη της υγείας του και ακολούθως κερδίζει το σύστημα, διότι αποφεύγει επιπλοκές, παρατεταμένες νοσηλίες, παρατεταμένες αναρωτικές
0: άδειες. Βέβαια, κερδίζουν όλοι όπως το είπατε, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Και η πληρότητα φυσικά των νοσοκομείων αυξάνει, δηλαδή διατίθενται κλίνες σε πολύ περισσότερους ασθενείς. Διατίθενται κλίνες ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα που ουσιαστικά έχει λίγο περισσότερα οικονομικά χαρακτηριστικά, γιατί στην ίδια κλίνη μπορούν να νοσηλευτούν την ίδια μέρα δύο άνθρωποι, αφού θα τελειώσει κάποιος την επέμβασή του, θα φύγει μετά από λίγες ώρες, θα προσέλθει στο επόμενο.
0: Έτσι. Την ερχόμενη εβδομάδα που
1: είναι
0: θα
1: μια... Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη λύση αποσυμφόρησης του συστήματος αυτή.
0: Το είπατε προηγουμένως, κερδίζουν όλοι. Και αυτό έχει σημασία.
1: Ακριβώς.
0: Κερδίζουν όλοι.
1: Ακριβώς.
0: Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή που θα είστε εδώ κοντά μου, ελπίζω να έχουμε και την κυρία Γαλανοπούλου, έστω και τηλεφωνικά.
1: Θα ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ακριβώς. Θα κάνουμε μια εμπεριστατωμένη κουβέντα πάνω για όλα αυτά τα ρομποτικά. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο, θα δώσουμε το λόγο και στους ακροατές, θα ανοίξουμε το μικρόφωνο δηλαδή, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
1: Εγώ, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω, κυρία Βλάχου. Είπατε ωραία πράγματα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Ματίνα μου.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
5: Συνεχίζεται αυτό.
6: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
9: Η ώρα είναι 9:30.
10: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
11: Ναι, θέλω γλυκό.
10: Τι γλυκό?
11: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
10: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
11: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
12: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
11: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
12: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
13: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, όπως σας είχα ήδη προειδοποιήσει, έχω χαρά ιδιαίτερη, συνομιλώ με τον Γιώργο τον Αυτιά. Έναν άνθρωπο γνώστη όχι των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, αλλά πάρα πολύ γνώστη των οικονομικών θεμάτων. Είναι ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο καλύτερος που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γιατί αγωνίζεται, κερδίζει μάχες. Τα βλέπετε άλλωστε που δημοσιεύω. Λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Γιώργος Αυτιάς είναι κοντά μου, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυτιά. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Και ό,τι το καλύτερο στον κόσμο μας ακούει.
0: Σήμερα είναι και η γιορτή της μητέρας. Χρόνια πολλά σε όλες μανούλες.
1: Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Η γιορτή της μητέρας είναι η μεγαλύτερη γιορτή.
0: Όπως ήταν και η γιορτή χθες της Ευρώπης.
1: Μπράβο. Μπράβο, και ήδη έχω μιλήσει σε 60 σχολεία. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο αγώνα στα 2 χρόνια της Ευρωβουλής. Θα πω και τι έκανα στο Κοινοβούλιο.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, εισηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, ερωτήσεις, πιέσεις για την Ελλάδα, την κοινωνία, για όλα, Γιώργο μου.
0: Και βέβαια έχεις απόλυτα δίκιο, διότι αγωνίζεσαι, το βλέπει ο κόσμος από τις αναρτήσεις, από αυτά που λες στην τηλεόραση, όπως και προχθές που μίλησες στην τηλεόραση. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή τι βγαίνει από τον αγώνα που κάνεις και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες.
1: Θα σου πω, τι βγαίνει από αυτόν τον αγώνα. Βγαίνουν χρήματα για τα σύνορα, βγαίνουν χρήματα για υγεία, για παιδεία, για δραστηριότητες, για κοινωνικές ομάδες. Για να μπορεί η Ελλάδα να αναπτύσσεται, για χίλια δυο. Δεν υπάρχει δηλαδή δραστηριότητα στην οποία να μην είμαστε μέσα, να διεκδικούμε όπως και άλλες χώρες διεκδικούν. Να σου δώσω μερικά παραδείγματα. 103 εκατομμύρια για τα σύνορα. Σύνορά μας, Εύρος, νησιά.
0: Πολύ καλό, πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η Θεσσαλία, τη δίναν 20, το κάναμε 100. Τα Ιόνια νησιά είχαν κατολιστήσεις λόγω των δυνατών ανέμων και αέριδων κλπ. Η χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση για την οικογένεια, χρηματοδότηση για το δημογραφικό, το στεγαστικό. Πράσαν 10 θέσεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλα αυτά, όταν περνάει 10 θέσεις, αυτές οι 10 θέσεις έχουν και χρηματοδότηση. Δεν σταματάει αυτός ο αγώνας και αυτή η προσπάθεια.
0: Και συνεχίζεις βέβαια πάντοτε στον ίδιο ρυθμό, διότι ξέρω ότι είσαι ακούραστος, ξέρω ότι ο λόγος σου μετράει. Ιδιαίτερα στην Επιτροπή Οικονομίας, Οικονομικών μάλλον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όλοι οι συνάδελφοι σου βουλευτές ή οι ευρωβουλευτές θέλουν να ακούσουν αυτά που τους λες. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας. Αγωνίζεσαι και είναι πολύ, πολύ επιτυχημένο αυτό που κάνεις.
1: Κοίταξε να δεις. Εμένα ο στόχος μου είναι η Ελλάδα. Δηλαδή να μπορέσουμε να φέρουμε τη χώρα στο σημείο που θέλει ο κάθε Έλληνας. Να φανταστείς ότι στην επόμενη σύνοδο της κορυφής με τους ηγέτες θα έρθει το άρθρο 42. Τι λέει? Όποια χώρα απειληθεί, όλες οι άλλες συνδράμουν αυτή τη χώρα. Αυτό είχε γίνει με την Κύπρο, που πρώτη η Ελλάδα πήγε στην Κύπρο.
0: Μετά
1: ακολούθησαν οι υπόλοιποι. Αν δεν είχε πάει η Ελλάδα στην Κύπρο, η Κύπρος θα είχε μείνει μόνη της. Αυτό λοιπόν έρχεται στη σύνοδο κορυφής. Και αυτό το είχα θέσει πριν από καιρό. Έτσι λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, με τους άξιους υπουργούς του κλπ. Κλπ. Ανεβαίνει εξωτερικών αμήνης κλπ. Για το τεράστιο αυτό θέμα. Αν χώρα απειληθεί από άλλη χώρα, τέλος. Όλες οι άλλες συνδράμουν. Θυμάσαι που η Τουρκία ήθελε να μπει στα αμυντικά?
0: Ναι, βέβαια, ναι, θυμάμαι.
1: Εκεί δεν βάλαμε πλάτη και
0: τίποτα. Α, βέβαια.
1: Αποκλείσαμε.
0: Και ήταν επιτυχημένο αυτό την εποχή εκείνη που έκανε. Και που κάναμε όλοι.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ιδιαίτερη σημασία. Και σήμερα λοιπόν η γιορτή της μητέρας έχει ιδιαίτερη σημασία για όλες τις μανούλες του κόσμου.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το γιορτάσατε?
1: Ευρωπαϊκή Ένωση τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή.
1: Βεβαίως, αύριο.
0: Οπότε θα ανοίγετε μια νέα εβδομάδα. Έχεις ένα κάτι καινούριο ετοιμάσει για την εβδομάδα αυτή?
1: Έχω κάτι ετοιμάσει και το ολοκληρώνω σήμερα και θα σε
0: ενημερώσω
1: πάρα πολύ γρήγορα. Την άλλη εβδομάδα.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ,
1: Γιώργο.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ. Γιώργος Αυτιάς, φίλες και φίλοι, μας είπε ορισμένα πράγματα γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας άνθρωπος αγωνιστής, ένας άνθρωπος που ξέρει τη δουλειά του και βέβαια ένας άνθρωπος που λείπει αυτή τη στιγμή από την τηλεόραση.

Δεν το λέει αυτός, δεν θέλει να το λέω εγώ, αλλά τώρα που δεν με ακούει, του το λέω αν και θα το ακούει στην εκπομπή. Δεν πας περιπτώσει, ο Γιώργος Βαθιάς έδωσε ρέστα στην ελληνική τηλεόραση και το ξέρουμε όλοι. Φίλες και φίλοι, μια μουσική ανάσα να πάρουμε και αμέσως μετά να κάνουμε την αποφώνησή μας.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Κάθε Σαββατοκύριακο από αυτό εδώ το κανάλι, από τον 943 Endeavor Sports, ο Βασίλης ο Κερασίμου και εγώ, από τις 7 μέχρι και τις 10 παρά 20, σας λέμε ορισμένα πράγματα. Σας λέμε τα σίκα σίκα και τις σκάφη σκάφη. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα όλους και όλες σας. Από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και άλλους που θα είναι εδώ στην εκπομπή μαζί μας. Θα μιλάμε για οικονομικά θέματα, για πολλά πολλά θέματα. Θα είναι ο κύριος Κρίγκας. Θα έχουμε πολλούς. Από τον Γιώργο Γοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί χωρίς αυτό δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Εμείς, λέγε ο Βασίλη, από τις 7 έως 10 παρά 20, μαζί σας και πάλι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

Καλημέρα, καλή Κυριακή, με υγεία. Είμαι η Φιλοθέη Μακρυδάκη και ακούτε την εκπομπή απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη. Καλημέρα σας λοιπόν, καλή Κυριακή σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα η καρδιά μας χτυπάει λίγο πιο δυνατά, έτσι δεν είναι φίλες και φίλοι, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας. Θέλω να ξεκινήσω στέλνοντας μια τεράστια αγκαλιά και ένα χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Στη μητέρα που τρέχει από το πρωί για το μεροκάματο, στη μητέρα που μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της, στη γιαγιά που γίνεται δεύτερη μάνα, είστε ο στιλοβάτης μας. Και πάνω απ' όλα χρόνια πολλά να πω και στη δική μου μητέρα, με πολύ αγάπη μας ακούει και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, να είναι πάντα καλά, με υγεία. Όμως να μιλήσουμε και λίγο πιο πέρα από αυτό το χρόνια πολλά. Το να λέμε το χρόνια πολλά είναι εύκολο. Πώς τιμάει η πολιτεία τη μητέρα σήμερα? Όταν η ακρίβεια, φίλες μου, στα βρυφικά ήδη και στο γάλα έχει εκτιναχθεί, όταν μια νέα μητέρα φοβάται για τη δουλειά της, τότε τα λόγια είναι κενά. Γιατί η μητέρα σημαίνει η πολιτεία πάνω απ' όλα, όταν είναι κοντά της, να έχει δομές και προστασία για αυτή. Σήμερα τιμάμε τη μάνα αγωνίστρια της καθημερινότητας που παλεύει με τα ράφια στο σούπερ μάρκετ. Είναι η δεύτερη εκπομπή μας και θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον ιδιοκτήτη του σταθμού για την εμπιστοσύνη, αλλά κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον κύριο Γιώργο Κοντονή. Όπως ξέρετε, για χρόνια είμαι οικονομική σύμβουλος στην εκπομπή του. Αυτή η ώρα που έχουμε μαζί τώρα είναι η συνέχεια μιας πορείας σεβασμού. Τον ευχαριστώ που μου παραχώρησε αυτό το βήμα. Πάμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε τα δικά μας, τα της οικονομίας. Το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Σημειώστε το 69-44-71-0019, το δώσαμε και χθες. Έρχονται οι ερωτήσεις σαν βροχή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να μου στέλνετε είτε μήνυμα SMS είτε μήνυμα στο Viber. Θα προσπαθούμε εδώ να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις. Όσες δεν προλάβουμε την επόμενη φορά, σας το υπόσχομαι. Έχουμε λοιπόν το πρώτο μας ερώτημα, το πρώτο μας σχολιασμό βλέπω εδώ, από τον καλό φίλο τον Κώστα, από την Κηφισιά, είναι επιχειρηματίας ο άνθρωπος και μου αναφέρει ότι σας διαβάζω το μήνυμα. Φιλοθέη, ο πληθωρισμός στο 5,4 τον Απρίλιο μας πνίγει. Τι να περιμένουμε? Ως επιχειρηματίες έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, Κώστα, ο πληθωρισμός είναι η αθέατη κλοπή του κόπου μας. Το ξέρουμε όλοι. Όταν ανεβαίνει το κόστος, ο επιχειρηματίας πιέζεται ανάμεσα στις τιμές και στην επιβίωση. Επίσης αναφέρει ο φίλος ο Κώστας ότι έχουμε κάποια μέτρα στήριξης, ωστόσο έχουν αποτέλεσμα με βάση τη διαδικασία του πληθωρισμού. Να πω εδώ το εξής, ότι το κράτος πανηγυρίζει για πλεονάσματα, έχεις δίκιο Κώστα, αλλά αυτά βγαίνουν από τον ΦΠΑ που πληρώνουμε όλοι διπλά. Γιατί τι συμβαίνει? Αυξάνεται η τιμή ενός προϊόντος, αυξάνεται και ο ΦΠΑ αυτόματα, ο οποίος αποδίδεται στο δημόσιο. Χρειάζεται μείωση των έμεσων φόρων, εννοείται. Ο επιχειρηματίας δεν είναι εισπράκτορας της κρίσης. Θέλει οξυγόνο για να κρατήσει το προσωπικό του. Θέλει βοήθεια από την πολιτεία, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε με όλο αυτό το κεώνα των φόρων που έχουμε να πληρώσουμε και του αυξημένου κόστου ζωής. Πρέπει να δούμε το εξής, ότι ο πληθωρισμός, σωστά αναφέρει ο φίλος ο Κώστας, εκτινάχθηκε στο 5,4 τον Απρίλιο. Προσέξτε εδώ τη διαφορά. Το Μάρτιο ήμασταν στο 3,9. Μέσα σε ένα μόλις μήνα είχαμε μια βίαιη άνοδο 9,5 ποσοστιαίας μονάδας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι η ακρίβεια δεν είναι πια στάσιμη, αλλά επιταχύνεται. Ο κύριος ένοχος βεβαίως είναι η ενέργεια. News. Βαρύνει μόνο τους λογαριασμούς μας, μολύνει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα από το χωράφι μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ. Μόνο τα ψυγεία, να αναλογιστούμε, που έχουν τα καταστήματα για τη διατήρηση, για παράδειγμα των τροφίμων, το ρεύμα δεν μπορείτε να αναλογιστείτε αν δεν το ζείτε, πόσο πολύ έχει μεταβληθεί το κόστος του μέρα με τη μέρα.
Να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό το 5,4 για μια τετραμελή οικογένεια με παιδιά. Ας πούμε ότι έχουμε λοιπόν ένα ζευγάρι με δύο τέκνα που νοικιάζει ένα σπίτι. Σταματάμε εδώ να μιλάμε θεωρητικά και πάμε να δούμε τα επίσημα στοιχεία των δαπανών που υπάρχουν. Η μηνιαία δαπάνη μιας μέσης τετραμελής οικογένειας ουσιαστικά γνωρίζετε κι εσείς 2.500 ευρώ το μήνα είναι στάνταρ για να καλύψει τις ανάγκες της. Η κατανομή τώρα έχει ως εξής. Το 48,4% αυτών των χρημάτων, δηλαδή τα 1.210 ευρώ, πηγαίνουν αυστηρά σε τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές. Άρα η χασούρα λόγω του πληθωρισμού με 5,4 στην οικογένεια που έχει ένα εισόδημα 2.500 ευρώ φτάνει να χάνει αυτόματα 135 ευρώ το μήνα. Αγοραστική δύναμη μείων 135 ευρώ το μήνα, φίλες και φίλοι. Αν δεν υπήρχαν μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, η οικογένεια αυτή θα έπρεπε να βρει 1.620 ευρώ επιπλέον το χρόνο μόνο και μόνο για να ζήσει σήμερα ακριβώς όπως ήταν πέρυσι τέτοιο καιρό. Είναι σαν να χάνεται ένας ολόκληρος μισθός μέσα στη χρονιά λόγω της ακρίβειας. Βλέπω εδώ την φίλη τη Μαρία, μου στέλνει μήνυμα και λέει ότι θα λάβει 150 ευρώ για το παιδί, για δύο παιδιά 300 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό για το πορτοφόλι της? Λοιπόν, έχουμε λοιπόν να συνεχίσει αυτό το πακέτο μέτρο στήριξης που έχει ανακοινωθεί και να τον συνδυάσουμε εδώ με το ερώτημα της φίλης της Μαρίας, ότι ουσιαστικά η ενίσχυση των παιδιών, τα 150 αυτά ευρώ που είπαμε ότι θα λάβουν όσοι τα δικαιούνται με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια που έχει δώσει το κράτος για αυτό το μέτρο, και να θυμηθούμε ότι για να πάρεις τα 150 ευρώ τι πρέπει να έχεις? Έως 40.000 ευρώ εισόδημα. Για να λάβεις λοιπόν, αν στο παράδειγμα που σας έλεγα λίγο πριν, για δύο τέκνα θέλουμε να πάρουμε τα 300 ευρώ, τότε θα πρέπει να έχουμε εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ. Εάν λοιπόν κάνουμε την αναλογία για την τετραμελή οικογένεια που είπαμε λίγο πριν, φίλες και φίλοι, τότε αναλογικά 25 ευρώ έρχονται στο πορτοφόλι μας κάθε μήνα εξαιτίας αυτών των μέτρων. Ας θεωρήσουμε λοιπόν και την επιστροφή ενοικίου, ότι μπορεί να τη λάβει κάποιος στο τέλος του Νοέμβρη με ένα ενίκιο κατά μέσο όρο 600 ευρώ το μήνα. Αναλογικά από εδώ θα έχουμε να κερδίσουμε στο πορτοφόλι μας 50 ευρώ κάθε μήνα εξαιτίας των νέων μέτρων, και πάλι επαναλαμβάνω, η επιδότηση του καυσίμου τι μας λέει? 20 λεπτά στο λίτρο εξοικονομούν περίπου 15 ευρώ το μήνα στο πορτοφόλι μας. Η αύξηση της ενίσχυσης για τους συνταξιούχους και τα αμαία στα 300 ευρώ τέλος Νοεμβρίου μας δίνει ουσιαστικά 25 ευρώ κάθε μήνα. Οι επιδοτήσεις των αγροτών 15% στα λοιπάσματα εδώ θα συγκρατήσουν τη τιμή στο κρέας και στα απορροκητευτικά. Η ρυθμίση των 72 δόσεων ουσιαστικά είναι μια ανακούφιση από το άγχος των κατασχέσεων και έρχεται και από δέσμευση των λογαριασμών με πληρωμή του 25% για μια ανάσα ρευστότητας, αλλά ρυθμίζουμε ότι μένει πίσω. Δεν το αφήνουμε έτσι. Και τον εξοδικαστικό που μπορεί να μας δώσει πλέον μια ανακούφιση για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, ενώ ήταν άνω των 10.000 ευρώ. Στο διατάφτα μας παίρνει πληθωρισμός 135 με 140 ευρώ το μήνα. Βλέπω, στέλνετε συνεχώς μηνύματα για τον πληθωρισμό και για το πώς θα τα αντέξουμε. Θα τα αντέξουμε λοιπόν. Μας δίνουν τα μέτρα πίσω 85 με 90 ευρώ το μήνα. Το αποτέλεσμα είναι μια μέση οικογένεια να μπαίνει μέσα στο διατάφτα τουλάχιστον 50 ευρώ το μήνα, ακόμα και αν πάρει όλα τα βοηθήματα. Άρα ουσιαστικά το συμπέρασμα είναι ότι παρά τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 30,5% που είναι το θετικό μακροοικονομικό στοιχείο στην όλη διαδικασία, ο πολίτης στην καθημερινότητά του βλέπει μόνο τον δείκτη τιμών. Τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, συμφωνείτε όλοι, αλλά καλύπτουν μόνο το 60% της ζημιάς. Το υπόλοιπο 40% είναι η βουβή περικοπή που κάνει ο κόσμος. Τι κάνουμε? Λιγότερο κρέας, λιγότερες μετακινήσεις, καθόλου διασκέδαση πολλοί από εμάς. Τι θα μπορούσε να γίνει επιπλέον άραγε? Θα μπορούσε να γίνει κάτι βεβαίως. Η αγορά περιμένει γενναίες παρεμβάσεις στο ΦΠΑ των βασικών αγαθών και αυστηρότερους ελέγχους στα περιθώρια κέρδους της ενέργειας, που είναι η ρίζα του κακού, όπως μου γράφετε κι εσείς και στα SMS που έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Ας πάμε στην επόμενη ερώτηση, γιατί τρέχει ο χρόνος και βλέπω εδώ μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό.
Λοιπόν, η φίλη μας η Ελένη μένει στο Ζωγράφο, θα είναι και συντοπίτησα εδώ δική μου. Είναι ιδιωτική υπάλληλος και μου λέει, η μητέρα μας γράφει, η φίλη μας γράφει εδώ, χρόνια πολλά. Γιατί λέει, ως νέα μητέρα με συμφέρει να κάνω χωριστή δήλωση για να πάρω παραπάνω επιδόματα. Εδώ να προσέξετε φίλες και φίλοι, είναι μύθος ότι χωριστή δήλωση δίνει παραπάνω επιδόματα. Το κράτος βλέπει το συνολικό οικογενειακό σας εισόδημα, παραδείγματος χάρη. Αν εσύ φίλη μου και ο σύζυγός σου βγάζετε μαζί 20.000 ευρώ, είτε κάνετε κοινή είτε χωριστή δήλωση, το εισόδημά σας παραμένει το ίδιο για το Α21, για το επίδομα ενοικίου, για όλα τα επιδόματα. Η κοινή δήλωση μάλιστα σας προστατεύει αν ο ένας δεν έχει αρκετές αποδείξεις για να καλύψει το αφορολογικό του, το αφορολογητό του. Άρα μην μπερδεύεστε άδικα, μην ακούτε δηλαδή ότι εγώ κάνω χωριστή δήλωση από τον σύζυγο και θα μπορέσω να λάβω κάποια επιδόματα που πριν δεν τα λάμβανα. Ο κρατικός μηχανισμός είναι πολύ συγκεκριμένος και μας ελέγχει από παντού. Όταν λέμε οικογενειακό εισόδημα εννοούμε το άθροισμα του εισοδήματος και των δύο. Είτε κοινή είναι η δήλωσή σας είτε χωριστή, τρέχει το σύστημα, βρίσκει το αφημί του άλλου συζύγου ή τη συζύγου αντίστοιχα, βλέπει το εισόδημα και όταν πάμε να αιτηθούμε τα επιδόματα κάνει αυτόματα το άθροισμα και μας δίνει το ίδιο αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση. Άρα δεν πάμε για χωριστή δήλωση, διότι μπορεί ο ένας να μην καλύπτει τα τεκμήρια που ο άλλος τον κάλυπτε μέχρι σήμερα και να βρεθείτε να πληρώνετε φόρο. Και από την άλλη, όπως είπαμε, και οι αποδείξεις είναι το Α και το Ω, γιατί αν κάποιος δεν έχει συγκεντρώσει το αφορολόγητο, είχε τον σύζυγο να τον καλύπτει, τώρα δεν θα τον έχει. Η Ελένη, η φίλη μας, είναι συνταξιούχος και μας στέλνει μήνυμα από τους αμπελόκηπους. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα σε όλους τους συνταξιούχους, τις φίλες και τους φίλους. Μας ρωτάει η Ελένη, παιδί μου, τα νέα μέτρα του Μαΐου θα μας βοηθήσουν? Κυρία Ελένη μου, θα είμαι ειλικρινής, όπως αναλύσαμε και λίγο νωρίτερα και είπαμε και για το πληθωρισμό και για τα νέα μέτρα και το αποτέλεσμα εν τέλει, τα μέτρα αυτά είναι σπιρίνες. 150 ευρώ εφάπαξ δεν λύνουν το πρόβλημα για τις οικογένειες που έχουν ένα παιδί και περιμένουν να τα βάλουν με το που θα τελειώσουν οι φορολογικές δηλώσεις. Είναι λυπηρό βέβαια, όπως βλέπω εδώ και τον Γιώργο μου στέλνει μήνυμα, είναι λυπηρό να μιλάμε για πας όταν οι συντάξεις είναι καθυλωμένες και το ρεύμα είναι είδος πολυτελείας. Ο συνταξιούχος μας δεν είναι ζητιάνος. Είναι ο άνθρωπος που έφτιασε τη χώρα. Απαιτεί αξιοπρέπεια, όχι επιδόματα της τελευταίας στιγμής. Πηγαίνω και εγώ στην αγορά, κυρία Ελένη, αγαπητές φίλες και φίλοι του Ζωγράφου, και βλέπω τον κόσμο να μετράει τα ψηλά του και τα βασικά. Οπότε προσπαθήσουμε όλοι όσο πιο ήρεμα να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια που υπάρχει γύρω μας, ας δεχθούμε με θετική σκέψη και βλέμμα οτιδήποτε δίδεται από την πολιτεία, γιατί πρέπει να είναι καλώς δεχούμενο, βοηθάει, όπως κάναμε και τη σύγκριση με το παράδειγμα της τετραμελούς οικογένειας νωρίτερα. Είδαμε ότι εν τέλει ναι με υπάρχει ζημιά, αλλά ουσιαστικά η ζημιά ευτυχώς είναι όσο το δυνατόν μικρότερη θα μπορούσε ενδεχομένως αυτή τη στιγμή. Αν έχουμε και άλλα στοιχεία στην πορεία, βοηθητικά ακόμα καλύτερα θα είναι. Να τρέξω λιγάκι να προλάβω, γιατί είμαι πολύ ευτυχής, βλέπω πολλά μηνύματα εδώ. Ο Γιώργος μου γράφει, έφυγα πέρυσι για Λονδίνο, πώς θα γλιτώσω τη διπλή φορολογία? Γιώργο, η γραφειοκρατία θέλει προσοχή, πρέπει να μεταφερθεί στην εφορία κατοίκων εξωτερικού. Αν το αμελήσεις, η Ελλάδα θα σου ζητάει φόρο και για τις λίρες που κέρδισες εκεί. Δεν ξεχνάμε, φεύγουμε στο εξωτερικό. Μεταφερθείτε φίλες και φίλοι μου στην εφορία κατοίκων εξωτερικού. Έχει πολλά θετικά και μόνο θετικά στοιχεία αυτή η διαδικασία. Γιατί? Γιατί σας δίνει δυνατότητα να φέρετε όσο εισόδημα εσείς θελήσετε στην Ελλάδα. Δεν ελέγχει κανείς το μέγεθος αυτών των χρημάτων, να κάνετε αγορές εδώ και να μην φορολογηθείτε. Λοιπόν, δεν το ξεχνάμε, δεν το αμελούμε, ακόμα και αν έχετε ήδη φύγει και δεν έχετε κάνει τη μετατροπή, σπεύστε τώρα, ποτέ δεν είναι αργά να υποφεληθείτε και των ειδικών υπεργετημάτων που υπάρχουν υπό ειδικές συνθήκες. Βλέπω ότι η ώρα μας περνάει. Η διαδικασία βέβαια, ναι, βλέπω κι άλλο ένα μήνυμα, χαίρομαι που συμμετέχετε τόσο πολύ στην εκπομπή. Επιστοποιητικό θέλετε φορολογικής κατοικίας,
που να βεβαιώνει το χρονικό διάστημα που είστε στο εξωτερικό προκειμένου να γίνει εύκολα η μεταφορά. Αναλυτικά τη διαδικασία θα την περιγράψουμε και σε επόμενη εκπομπή. Φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελειώνει. Θέλω να κλείσω όπως ξεκίνησα, με ένα βλέμμα στη μητέρα, γιατί η οικονομία δεν είναι μόνο τράπεζες. Αφήστε τα οικονομικά σας και το άγχος σας για το πορτοφόλι σας μία μέρα. Κυριακή είναι μέρα που πρέπει να τη δίνουμε στην οικογένειά μας και να περνάμε χρόνο όσο μπορούμε με τους οικείους μας. Η οικονομία είναι το καλάθι της νοικοκυράς. Συμφωνώ, είναι το άγχος της μάνας για το αύριο των παιδιών της. Σημαίνει προτεραιότητες όταν θέλουμε να σταθούμε κοντά στους ανθρώπους, κοντά στους συμπολίτες μας, και προτεραιότητα πρέπει να είναι η προστασία του σπιτιού μας. Σας υπόσχομαι ότι κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή θα είμαστε εδώ, θα αναλύουμε, θα κρίνουμε και θα δίνουμε λύσεις. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλες τις μητέρες. Ευχαριστώ για την αγάπη σας, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού μας. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σας.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 9.43 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!

0: ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν
1: και δεν σπάνε. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπάνι.

0: στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 71 91 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: 984 στους 98 και 3.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: ελεύθερη.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Αθήνα 984.
4: Δέκα και έξι πρώτα λεπτά, επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Στάμουλα Κάτου. Είχαμε σκατζαβάρδια. Η Κάτια Παυλίδης μουσικές στις επιλογές. Ο Σταύρος Αμάραντος απάντα στο 213-09-09-100. Ο Γιώργος Παπάζογλου μαζί μου στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, για να επαναλάβω λίγο τα στοιχεία για τον καιρό, για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα υπηρετικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά να εκτελεθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές 25 με 26 βαθμούς και τοπικά 27. Και στην ισχυωτική χώρα τους 23 με 24. Στην Κρήτη μάλιστα ο υδράγειος αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έως 25 βαθμούς. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 22,3 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 59%. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, προκειμένου να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχαμε σήμερα το πρωί στην Κυψέλη. Δημήτρη, καλημέρα. Τι έγινε?
5: Καλημέρα, Γιάννη. Ναι, στην οδό Αλφίας 1, είναι λίγο πάνω από την πλατεία Αγγίζη, στα όρια με τη Νέα Κυψέλη.
4: Ναι.
5: Λίγο πριν τις 8 η ώρα το πρωί, δύο μηχανάκια. Οι οδηγοί τους είχαν αρχικά ένα φρεστικό επεισόδιο, άγνωστο λόγο για την ώρα, δεν έχουμε μάθει. Και ξαφνικά ο ένας από τους δύο βγάζει ένα πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί τον άλλον, με συνέπεια να τον τραυματίσει στο πόδι. Μάλιστα, το θύμα, μαζί με το θύμα ήταν και μια γυναίκα πάνω στη μηχανή. Δεν έχει υπάρχει για την ώρα ενημέρωση ότι έχει τραυματιστεί η γυναίκα. Ναι. Ο τραυματίας έχει μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό. Για την ώρα μας λένε εκτός κινδύνου, στο πόδι έχει, όπως είπαμε, έχει τραυματιστεί. Έχει εξαφανιστεί ο δράστης και είναι σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας. Από τις περιγραφές και τη μαρτυρία της γυναίκας που ήταν μαζί με το θέμα, η αστυνομία αναζητά ένα λευκό σκούτερ και προσπαθεί μέσα από μαρτυρίες και από κάμερες ασφαλείας να εντοπίσει αρχικά τη μηχανή και συνέχεια να ταυτοποιήσει και τον δράστη αυτού του επεισοδίου. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο.
4: Τώρα πρωί να πέφτουν σφαίρες στην Κυψέλη. Ευτυχώς που ήταν Κυριακή πρωί και δεν είχε κόσμο.
5: Δεν ήταν και άλλοι ακριβώς στο σημείο και δεν είχαμε κάτι χειρότερο, Γιάννη. Και βλέπουμε ότι αυξάνονται έτσι αυτά τα επεισόδια μεταξύ οδηγών στους δρόμους. Είναι λίγο τα πράγματα.
4: Έχει χαθεί μπάλα, Δημήτρη.
5: Χρειάζεται ηρεμία. Ναι, ηρεμία και ψυχραιμία.
4: Ψυχραιμία λίγο.
5: Το ερώτημα είναι, Γιάννη, βέβαια, γιατί ένας οδηγός με μηχανάκι να οπλοφόρει, να έχει όπλο μαζί του.
4: Εκτός και συμβαίνει κάτι άλλο, έτσι, το
5: οποίο. Και να το χρησιμοποιεί κιόλας.
4: Να οπλοφορεί. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Αυτά από τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο.

0: Λοιπόν, καλωσορίζω γρήγορα στην παρέα μας τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, πολιτικό μηχανικό συγκοινωνιολόγο στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Πέτρο Ευγενικό. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ, τι λέτε, η υποχρέωσή μας είναι και ζητάμε τη γνώμη σας όποτε τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, ακούσατε νωρίτερα, δεν ξέρω αν προλάβετε τον αστυνομικό μας συντάκτη, ότι είχαμε ένα επεισόδιο σήμερα το πρωί μεταξύ δύο οδηγών, έτσι φαίνεται προς το παρόν, στην Κυψέλη, όπου είχαμε και ανταλλαγή πυροβολισμών. Έχει χαθεί η μπάλα όσον αφορά τη διαχείριση του συγκοινωνιακού φόρτου της, στην Αθήνα. Έχουμε χάσει όλη την ψυχραιμία μας, κύριε Ευγενικέ. Μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση?
1: Η αλήθεια είναι ότι η κυκλοφοριακή συγχώρηση που βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής, εκτός από τις καθυστερήσεις και τον οικονομικό αντίκτυπο που έχει, έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο και στο ψυχολογικό κομμάτι. Οπότε πολλά από αυτά που βλέπουμε είναι απόρρια του εκνευρισμού, της πίεσης που νιώθουμε όταν μετακινούμαστε, γιατί δεν μπορούμε να πάμε έγκαιρα στη δουλειά μας, γιατί υπάρχουν συμβάντα στους δρόμους
2: λόγω του News.
1: Έχει μελετηθεί κιόλας και έχει αποδείξει ότι σε τέτοιες οριακές καταστάσεις η ψυχολογική επιβάρυνση είναι πολύ σημαντική για τους οδηγούς.
0: Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν μαγικές λύσεις.
1: Μαγικές λύσεις σίγουρα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως λύσεις οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσα από ένα συνολικό σχεδιασμό, ο οποίος θα είναι χωρισμένος σε βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, σε μεσοπρόθεσμες και σε μακροπρόθεσμες. Ανάλογα με τα μέτρα, ανάλογα με το χρόνο που απαιτούνται για την ορίμανση και την εφαρμογή τους. Αλλά σίγουρα υπάρχουν λύσεις. Το θέμα είναι αν υπάρχει βούληση να γίνει αυτός ο συνολικός σχεδιασμός.
0: Όταν λέτε βούληση.
1: Και ακόμα περισσότερο να εφαρμοστεί. Όταν λέω βούληση, είναι ότι πρέπει καταρχάς με πρωτοβουλία της πολιτείας, γιατί και εμείς σαν σύλλογος συγκοινωνιολόγων, αλλά και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς μεμονωμένα, έχουμε κατά καιρούς αναδείξει τα ζητήματα και έχουμε μάλιστα προτείνει και λύσεις. Αυτές όμως οι λύσεις θα πρέπει να αρχίσουν να αναλύονται και να εξετάζονται πια σε βάθος, να μελετώνται, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την πρωτοβουλία της πολιτείας. Οπότε το πρώτο και το βασικό κομμάτι είναι να ξεκινήσει η πολιτεία και να επενδύσει κάποιο χρόνο και κάποιους πόρους στο σχεδιασμό των μετακινήσεων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπως είπαμε, κάποιες σε στάδια.
0: Το χάος που επικρατεί στον Κηφισό μπορεί να λυθεί?
1: Ο Κηφισός τώρα είναι μια πολύ συγκεκριμένη και ειδική περίπτωση και βεβαίως μπορεί να
0: Με ποιο τρόπο, με απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών γιατί συγκεκριμένες ώρες, έτσι, γιατί κάποια στιγμή αυτό είχε πέσει στο τραπέζι?
1: Εμείς έχουμε προτείνει κατά καιρούς διάφορες λύσεις, ειδικά για τον Κηφισό. Οι πιο εύκολες από αυτές είναι καταρχάς να υπάρξει ένας μηχανισμός για άμεση απόκριση σε έκτακτα συμβάντα. Ξέρετε, ένα κομμάτι της συμφόρησης στον Κηφισό οφείλεται στα ατυχήματα και στις βλάβες των οχημάτων.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ειδικά όταν αυτά είναι φορτηγά, η επίπτωση στην κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού είναι πολύ σημαντικά. Άρα λοιπόν, καταρχάς, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα και γρήγορα είναι το να φτιαχτεί ένας μηχανισμός που θα αντιμετωπίζει άμεσα έκτακτα συμβάντα. Θα απομακρύνει δηλαδή σε περίπτωση ενός ατυχήματος ή σε περίπτωση μιας βλάβης το όχημα, έτσι ώστε να δίνεται και πάλι όλο το πλάτος της οδού στην κυκλοφορία. Θα πρέπει να υπάρξει ένας φορέας που θα λειτουργεί και θα διαχειρίζεται την κυκλοφορία, κάτι αντίστοιχο με την Αττική Οδό, χωρίς, για να μην παρεξηγηθώ, χωρίς να μιλάμε για ένα δρόμο ο οποίος θα έχει διόδια, τέλη κτλ. Απαραίτητα. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να φτιαχτεί ένας φορέας ειδικά για τον Κηφισό που θα παρακολουθεί το τι γίνεται. Ένα άλλο κομμάτι, πάλι σχετικά εύκολο, είναι το να υπάρχουν ας πούμε πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων για έγκυρη πληροφόρηση των οδηγών και εκτροπή κυκλοφορίας όταν έχουμε κάποιο συμβάν. Μετά, αν πάμε στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού, να καταργηθούν κάποιες είσοδοι και έξοδοι οι οποίοι μπορεί σήμερα να μην έχουν λόγο ύπαρξης λόγω της κυκλοφορίας, να διαπλατυνθεί σε κάποια σημεία που αυτό μάλιστα Έχει μελετηθεί αρχικά εδώ και κάποια χρόνια με προσθήκη τέταρτης λωρίδας σε κάποια τμήματα του Κηφισού και γενικά να βελτιωθούν κάποια γεωμετρικά χαρακτηριστικά σε κόμβους, σε σημεία πλέξης. Όπως επίσης και να ληφθούν και άλλα μέτρα οδικής ασφάλειας για μείωση συμβάντων, ατυχημάτων.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, το ρωτώ διότι το θέμα πλέον με το πάρκινγκ είναι τεράστιο. Δεν μπορεί κανείς να βρει να παρκάρει. Βεβαίως είναι μια πόλη που έχει πολύ παλιές πολυκατοικίες, όπου δεν υπήρχε πρόβλεψη στις πιλωτές των πολυκατοικιών να υπάρχουν γκαράζ, αλλά πλέον είναι μη διαχειρίσιμο αυτό. Και μιλάμε για ένα δίκτυο συγκοινωνιακό που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον όγκο των πολιτών που θέλουν να μετακινηθούν.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέμε σαν συγκοινωνιολόγοι εμείς, αλλά και που έχουμε δει ότι εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές και στην Ευρώπη αλλά και σε άλλα σημεία της γης, είναι ότι το βασικό κομμάτι που πρέπει να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο είναι είναι η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε το κυκλοφοριακό δεν πρόκειται να λυθεί. Όλα τα υπόλοιπα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, και υπάρχουν τέτοια μέτρα πάλι άμεσα και γρήγορα για να βοηθήσουν καταρχάς, θα είναι μια ασπιρίνη, να το πω έτσι. Δεν μας λύνει το πρόβλημα. Για να λυθεί το πρόβλημα πρέπει να φτιάξουμε ένα δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς, το οποίο θα είναι αξιόπιστο και θα μπορεί να εξυπηρετεί τον πληθυσμό που θέλει να μετακινηθεί μέσα στο λεκανοπέδιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία του μετρό, με τις επεκτάσεις να ολοκληρωθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται επεκτάσεις, να ανανεωθεί το τροχαίο υλικό με περισσότερους σειρμούς, έτσι ώστε να πυκνώσουν τα δρομολόγια, αντίστοιχα η μεταλλεοφορία, να έχουμε περισσότερα λεωφορεία. Και όταν λέω περισσότερα λεωφορεία, ξέρετε, δεν είναι μόνο το να αυξηθεί ο αριθμός τους, είναι το να υπάρξουν και όλα τα υπόλοιπα γύρω από αυτό. Και τι εννοώ το να υπάρχουν οδηγοί. Αυτή τη στιγμή έχει παρατηρηθεί ότι έχουμε λεωφορεία.
0: Και δεν έχουμε οδηγούς.
1: Όχι όσα πρέπει, αλλά μειώνεται ο αριθμός των οδηγών, αλήθεια. Που αυτό βεβαίως έχει επίπτωση στην κυκλοφορία τους. Άρα, πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε το σύστημα των λεωφορείων με την επιτήρηση στις λεωφορείου λωρίδες, να δοθεί προτεραιότητα έτσι ώστε να πηγαίνουν γρήγορα και στην ώρα τους, στους προορισμούς τους. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια μέτρα και αν δεν προκρίνουμε την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, δεν υπάρχει λύση.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας έχει απασχολήσει πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ημέρες μετά τις τελευταίες δηλώσεις των αρμοδίων υπουργών, που έχει να κάνει με τα πατίνια. Με τη χρήση τους από τους ανήλικους. Πέρα από το τομέα που έχει να κάνει με την επικινδυνότητα, που είναι τεράστια η επικινδυνότητα, επιτέλους πρέπει να πάμε στην καθολική απαγόρευση στους ανήλικους.
1: Ασχοληθήκαμε και μάλιστα εκδώσαμε την Παρασκευή ένα δελτίο τύπου πολύ αναλυτικό σαν σύλλογος συγκοινωνιολόγων, γιατί μας απασχόλησε και εμάς αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, η απάντηση σε αυτό που ρωτάτε είναι όχι προφανώς. Το να απαγορευτεί...
0: Για ανήλικους λέω έτσι.
1: Για ανήλικους
0: θα πάμε στο κεφάλαιο των ενηλίκων και κάτω από ποιες όρους και προϋποθέσεις μπορεί να τα χρησιμοποιούμε. Αλλά για ανήλικους...
1: Για ανήλικους να το συζητήσουμε. Εμείς αυτό που λέμε, κοιτώντας και τι γίνεται και σε άλλες χώρες που είναι λίγο πιο οργανωμένη η λειτουργία των ηλεκτρικών πατινιών και όχι μόνο, γενικά των ΕΠΙΟ, όπως λέγονται, ελαφρά προσωπικά ηλεκτροκίνητα οχήματα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει καταρχάς να εκπαιδεύεται ο κόσμος μέσα ήδη από το σχολείο, λοιπόν, αφού μιλάμε για τους ανηλίκους. Θα πρέπει λοιπόν να θεσμοθετηθούν προγράμματα οδικής ασφάλειας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να ολοκληρώνονται τα προγράμματα αυτά με κάποιο πιστοποιητικό ικανότητα, στο οποίο θα αποτελεί προϋπόθεση για την όμιμη χρήση είτε ΕΠΙΟ είτε ακόμα και ποδηλάτου από ανηλίκους. Αυτό είναι ένα από τα μέτρα που λέμε ότι καλό θα είναι να εφαρμοστεί. Επίσης λέμε να τροποποιηθεί το ηλικιακό όριο χρήσης ΕΠΙΟ με απαγόρευση κάτω των 15 ετών. Mm-hmm. Γιατί σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παιδιά από 12 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια εκτός οδού και με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Καλά, το που τα χρησιμοποιούν το ξέρετε καλά κι εσείς, έτσι.
1: Ακριβώς, παντού. Ακριβώς. Οπότε καταρχάς να απαγορευτεί κάτω από τα 15, αλλά ακόμα και πάνω από τα 15 να έχει προηγηθεί μια εκπαίδευση και η απόκτηση ενός είδους ας πούμε πιστοποιητικού ικανότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης και να υπάρξουν να υπάρξει ασφάλιση και ταυτοποίηση των πατινιών, δηλαδή το κάθε πατίνι να έχει σαν την πινακίδα κυκλοφορίας ας πούμε έναν μοναδικό αριθμό που θα ξέρει ποιος είναι. Τώρα μιλάμε για τα ιδιωτικά και τα δημόσια χρήσης πατίνια, έτσι. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που όμως και αυτή εννοείται ότι αφορά. Να ασφαλίζονται επίσης με κάποιο τρόπο, ήδη στο εξωτερικό αυτό είναι κάτι που γίνεται. Ασφαλίζονται τα πατίνια από τις εταιρείες για αστική ευθύνη ή για ατύχημα. Οπότε και υπάρχουν και κάποια άλλα μέτρα. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απαγορευτεί η χρήση, γιατί ξέρετε είναι ένα μέσο μαζικής είναι ένα μέσο μεταφοράς φιλικό προς το περιβάλλον με συγκεκριμένο όμως ρόλο. Δηλαδή η αξία του έγκυται στην εξυπηρέτηση μετακινήσεων μικρού μήκους, καλύπτοντας όπως λέμε για παράδειγμα το τελευταίο μίλι ή μια διαδρομή από το σπίτι προς σταθμούς μέσω μαζικής μεταφοράς. Και σίγουρα δεν πρέπει να είναι η κίνησή τους σε δρόμους εκτός του αστικού ιστού. Δεν μπορεί δηλαδή να βλέπουμε πατίνια να κυκλοφορούν στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Δεν μπορεί να βλέπουμε πατίνια να κυκλοφορούν στη Συγκρού.
0: Αυτό όμως συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Συμβαίνει.
0: Και με πολύ μεγάλες ταχύτητες.
1: Και γι' αυτό αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτιαχτεί το πλαίσιο λειτουργίας πια σε μια πιο στιβαρή βάση. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες διατάξεις στον ΚΟΚ σχετικές. Το πρώτο είναι η επιτήρηση της εφαρμογής τους να υπάρξει. Δηλαδή να αστυνομευτεί, όπως λέμε με λίγα λόγια, η χρήση και των πατινιών. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να φτιαχτεί ένα ευρύτερο πλαίσιο κανονιστικό που θα διέπει τα πατίνια. Ακόμα και το που μέσα στην πόλη και τα δημόσια πατίνια, που θα χωροθετούνται, που θα σταθμεύουν. Βλέπουμε πατίνια παρατημένα από εδώ και από εκεί μέσα στις πόλεις. Θα πρέπει να οργανωθεί και να μπει σε ένα πλαίσιο όλο αυτό για να γίνει σωστά.
0: Κύριε Βιενγκέ, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, πολιτικό μηχανικό συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Πέτρο Ευγενικό. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε σε ισχύ, το επαναλαμβάνω μάλλον, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως αργά το απόγευμα μετά τις 4 σε δρόμους πολλών δήμων της Αττικής, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται το Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος The Tour of the of Ελλάς 2026. Έχει ξεκινήσει στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκινούν από τον Πειραιά. Θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη. Θα περάσουν από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής. Και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές, η γιορτή θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στο χάρτη κίνησης, χάρτη κυκλοφορίας, έχουμε μποτιλιάρισμα, πολύ αυξημένη κίνηση σε δρόμους της Καλλιθέας, στο Μοσχάτο, αλλά και στην παραλιακή, στο ύψος του Νέου Φαλήρου, επίσης και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά και στον Πειραιά. Λοιπόν, είχαμε και την ανάρτηση, την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού με αναφορά στην ημέρα της μητέρας και προσωπική μνήμα στη μητέρα του Μαρίκα Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την κυριακάτικη ανασκόπηση μέσω Facebook και στη συνέχεια παρέθεσε τις βασικές παρεμβάσεις της εβδομάδας. Από το νέο πλαίσιο για ΑΠΕ και για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έως τις γεωπολιτικές επαφές στον κόλπο, τις συμφωνίες για τεχνητή νοημοσύνη, τις απάντητες παραλίες, τις μεταφορές των πολιτισμών και το διαστημικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις σημαντικότερες δράσεις της εβδομάδας.

0: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες
5: τιμές της αγοράς. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!

0: πραγματικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 36 πρώτα λεπτά και πάμε γρήγορα να καλωσορίσω στην παρέα μας. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά, οπότε συνομιλώ μαζί του, τον πολιτικό επιστήμονα, πολιτικό αναλυτή, τον Γιώργο Σεφερτζή. Γιώργο, καλημέρα, χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Καλή Κυριακή.
1: Και εγώ το
0: σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είσαι πάντα στη διάθεσή μας. Λοιπόν, χθες είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, όπου έκλεισε ουσιαστικά έκλεισε τον κύκλο των προσυνεδριακών συζητήσεων της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη του συνεδρίου. Έχω την αίσθηση ότι πλέον έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία και περίπου η προσυνεδριακή συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη είναι η επίσημη έναρξη τρόπων.
0: Πάμε για την άνοιξη.

0: Για, συγγνώμη για το φθινόπωρο. Είναι ένα
1: το
0: σενάριο,
1: πάρα
0: δηλαδή.
1: Πολύ πιθανό.
0: Ναι. Από τι θα εξαρτηθεί?
1: Νομίζω κυρίως από τις δημοσκοπήσεις. Και βεβαίως από την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι αν η ακρίβεια ξεφύγει εντελώς, δεν είναι ασφαλώς η στιγμή για να κάνει εκλογές. Οποιοδήποτε κόμμα θα ήταν στη θέση της Νέας Δημοκρατίας, πολύ περισσότερο η Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε καταστήσει, είχε κάνει σημαία της τις επιδόσεις στην οικονομία. Προϊόντος του χρόνου, ναι, ναι, ναι. Αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει στον βαθμό που το ισχυριζόταν η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα βεβαίως σε περίπτωση που υπάρξει επιδείνωση των μεγεθών στην οικονομία να υπάρξει και διαφορετικός σχεδιασμός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα επαναληφθεί αυτό το οποίο το είχαμε δει παλιότερα και επί κυβερνήσεως Σιμίτη, δηλαδή ο εγκλωβισμός της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κύκλο από τον οποίο κάθε φορά ελπίζει ότι θα εξέλθει, αλλά έρχονται οι δημοσκοπήσεις και επιβεβαιώνουν ότι μαθαίνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα που έχει. Κάτι αντίστοιχο είχε πάθει και ο Σιμίτης το 2004, όταν είχε μάλλον εναποθέσει όλες τις ελπίδες στο πακέτο της Θεσσαλονίκης εκείνης της εποχής, δηλαδή το 1973, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην υπάρξει καμία αναστροφή των τάσεων, ακόμα και όταν αναγκάστηκε να κάνει την αλλαγή φρουράς παραδίδοντας το δαχτυλίδι που λέγατε τότε στον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Γιώργο, μπροστά στην κάλπη αποφασίζουμε με το μυαλό στην τσέπη, έτσι δεν είναι? Είναι το βασικό κριτήριο.
1: Είναι ένα κριτήριο που σίγουρα βαρύνει περισσότερο σε εποχές μάλιστα οικονομικής κρίσης όπως αυτή που βιώνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αλλά δεν είναι ποτέ ένα μοναδικό κριτήριο εκείνο που κάνει την συνολική συμπεριφορά των ψηφοφόρων, Γιάννη. Διότι αυτός ο μύθος ότι ο Έλληνας ψηφίζει με την τσέπη του έρχεται σε σύγκρουση με ένα άλλο αναμφισβήτητο γεγονός, ότι ο Έλληνας εξακολουθεί ακόμα και τώρα που έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα να είναι από τους βαθύτερα πολιτικοποιημένους λαούς της Ευρώπης. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βαραίνει βεβαίως η τσέπη του, αλλά βαραίνει και μία σειρά, θα έλεγα, κριτήρια αξιών που ασφαλώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Δεν μπορεί να προσπεράσει ούτε την υπόθεση των σκανδάλων εύκολα, ούτε την υπόθεση των παρακολουθήσεων, και κυρίως δεν μπορεί να προσπεράσει αυτό που ο ίδιος αισθάνεται ως οργανωμένη συγκάλυψη των σκοτεινών σημείων της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το αφήγημα της σταθερότητας πουλάει, Γιώργο? Δηλαδή ότι σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών αναταράξεων επιβάλλεται ή αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε είναι η σταθερότητα, περνάει αυτό?
1: Περνάει σε ένα μέρος του πληθυσμού, θα έλεγα περίπου στο 1/5 του συνόλου, δηλαδή περνάει σε αυτούς, Γιάννη, που θα το πούμε πάρα πολύ απλά, αισθάνονται βολεμένοι, κυρίως αισθάνονται ότι έχουν εξασφαλίσει τα στοιχειώδη και δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν σε καμία περίπτωση αμφισβήτηση των κεκτημένων της. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, αφορά μόνο στο 1/5 του πληθυσμού, διότι ο υπόλοιπος πληθυσμός δεν αισθάνεται ούτε ότι έχει δύσει τα προβλήματά του, ούτε ότι έχει δέσει τον γαϊδαρό του, ούτε ότι οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να του αμφισβητήσει τα κεκτημένα του. Και αυτό το είδαμε και πολλές φορές το ξεχνάμε να αποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Να θυμίσω ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων που στο δίλημα Μητσοτάκης ή χάος προτιμούσε το χάος. Πράγμα το οποίο ήταν ενδεικτικό της απόγνωσης την οποία είχε έρθει εξαιτίας κυρίως της οικονομικής του κατάστασης.
0: Αυτή την δυσαρέσκεια, γιατί δεν την εισπράττουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης?
1: Ναι, διότι η αντιπολίτευση, Γιάννη, είναι κατακερματισμένη. Με αποτέλεσμα ο ψηφοφόρος να μην ξέρει τι να πρέπει να πρωτοδιαλέξει, ακριβώς από τη στιγμή που δεν έχει συγκροτηθεί ένα ενιαίο αντίπαλο δέος που λέγανε, αλλά υπάρχει μια διαφορετική. Υπάρχουν ποικιλίες που εκφράζουν την ψήφο διαμαρτυρίας. Και το μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου, σε αυτές τις εκλογές, δύο μάλλον είναι τα μεγάλα στοίχηματα. Το ένα είναι εάν και πού θα φτάσει η αποχή, και το δεύτερο είναι πόσο δυναμικά θα εξακολουθεί να αναπτύσσεται, έστω και υποδόρια πολλές φορές, η αντισυστημική δυναμική. Και για μένα εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι, το οποίο σε μεγάλο βαθμό βεβαίως αρχίζει να αλλάζει από τη στιγμή που οριστικοποιηθεί η παρουσία του κόμματος Τσίπρα και επίσης η πορεία του κόμματος Καριστιανού.
0: Εσύ το γνωρίζεις καλύτερα από εμένα, η εμπειρία σου είναι τεράστια. Τα κόμματα εξουσίας είναι κόμματα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ναι, για να μπορεί ένα κόμμα να βλέπει με αξιώσεις την εξουσία, πρέπει να είναι σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, να έχει μια μεγάλη αγκαλιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές στα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν μπορούν οι ηγέτες τους να αφήσουν τα μαγαζάκια τους.
1: Αυτό είναι και η απορία του κόσμου, θα το πω πολύ απλά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο υπονομεύει την αξιοπιστία και την κυβερνησιμότητα της αντιπολίτευσης.
0: Το πρόσωπο, ο αρχηγός παίζει ρόλο.
1: Κυρίαρχο. Και θα έλεγα μάλιστα το πιο καθοριστικό, διότι εκείνο το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει κρονιστεί αφενός η εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος στους θεσμούς της δημοκρατίας. Και αφετέρου έχει κρονιστεί η πίστη του στις ιδέες και στις ιδεολογικές διαφορές. Εκείνο το οποίο απομένει ως σημείο αναφοράς και κριτήριο διαμόρφωσης πολιτικών προτιμήσεων είναι το πρόσωπο του αρχηγού. Πολύ περισσότερο που ζούμε σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει κατεξοχήν προσωποπαγής πολιτικές παραδόσεις. Πάντοτε στην Ελλάδα δεν ήταν τυχαίο ότι τα κόμματα ονομάζονταν όχι με την ιδεολογική τους κατεύθυνση, αλλά με το όνομα του ηγέτη τους. Ήταν το κόμμα του Παπανδρέου, του Βενιζέλου, του Βασιλιά και ούτω καθεξής. Αυτό παραμένει και μάλιστα ενισχύεται στις μέρες μας ακριβώς εξαιτίας της κρίσης της ιδεολογικής που διέπει κατά τα άλλα το εκλογικό σώμα.
0: Το κόμμα Τσίπρα.
2: Ραδιο Ρούμελι. News.
0: Ιδιωτικά χαρακτηριστικά της τάσης. Μπορεί να έχει μια τέτοια δυναμική. Το λέω γιατί Τσίπρα, ο Τσίπρας έχει δοκιμαστεί με την έννοια, έχει περάσει από την πρωθυπουργική καρέκλα. Γνωρίζουμε γκρόσο μόντο αντιλήψεις και το πώς διαχειρίζεται ζητήματα. Μπορεί να στηθεί επάνω σε αυτή τη λογική.
1: Μα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι η χαρισματικότητα του αρχηγού.
0: Άσχετα με το αν συμφωνεί κανείς, στη διαφωνία έτσι, με τακτικές ή πολιτικές. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
1: Ναι, επαναλαμβάνω ότι είναι η χαρισματικότητα του αρχηγού εκείνη που δίνει το κυρίως πλεονέκτημα, συγκριτικό πλεονέκτημα στο κόμμα Τσίπρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Γι' αυτό και είναι δευτερεύουσα σημασία η κριτική που γίνεται σε ό,τι αφορά τις πολιτικές του θέσεις, ναι, ή τα πεπραγμένα του παρελθόντος και ούτω καθεξής. Όχι ότι δεν μετράνε, φυσικά μετράνε. Γιατί ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος είχε τρομάξει με τον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τα άλλα όμως παραμένει η υπεροχή, η προσωπική του Τσίπρα, με αποτέλεσμα ασφαλώς να έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει τουλάχιστον τη μάχη στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Γιώργο, παραμένει και η υπεροχή Μητσοτάκη, έτσι.
1: Ναι,
0: μετά ασφαλώς, από τόσα χρόνια.
1: Παραμένει, αλλά εκείνο το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει σημειωθεί και είναι κρίσιμο και είναι ένας από τους λόγους που κατά πάσα πιθανότητα οριστικά ματαιώνονται οι ελπίδες της Νέας Δημοκρατίας για νέα αυτοδυναμία, ταυτόχρονα έχει πηγεί στον πυρήνα της η υπεροχή της πολιτικής προσωπικότητας Μητσοτάκη. Δεν γίνεται
0: γιατί
1: δεν γίνεται κυρίως από τα Τέμπη και μετά έχει αρχίσει να καταναλώνεται το κεφάλαιο που είχε δημιουργήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακριβώς λόγω της υπεροχής που υπήρχε ως τα χαρακτηριστικά της ηγετικότητάς του.
0: Η πολιτική σφραγίδα Πασόκ έχει ξεθοριάσει.
1: Ναι, ασφαλώς. Και δεν έχει αυτό ασφορά.
0: Όσες το νοτικές ενέσεις και να γίνουν δεν, κατά την εκτίμησή σου.
1: Καλά, στην πολιτική ποτέ
0: καλά,
1: δεν είναι.
0: Καλά, σωστό,
1: δεν,
0: ναι. Ναι.
1: Με αυτό
0: αλλά με βάση αυτά που έχουμε δει ως τώρα.
1: Ναι, κατά τη γνώμη μου δεν είναι μόνο αυτό σε ό,τι αφορά το Πασόκ. Είναι ότι όλα τα κόμματα της μεταπολίτευσης έχουν φτάσει στο τέλος της εποχής τους, με αποτέλεσμα ακόμα και η Νέα Δημοκρατία να έχει χάσει τη δυναμική που είχε στο παρελθόν ακριβώς επειδή έχει τελειώσει η σχέση του εκλογικού σώματος με τα κόμματα που δημιουργήθηκαν στην αντιπολίτευση.
0: Δεξιά, ναι.
1: Και το ΠΑΣΟΚ κατεξοχήν, δεδομένου του ρόλου που είχε παίξει το ΠΑΣΟΚ ως ο βασικός πυλώνας και το σημείο αναφοράς της μεταπολίτευσης.
0: Δεξιά της η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μαζέψει τα κομμάτια, τους πολιτικούς φορείς που βρίσκονται. Στο κέντρο απευθύνεται ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, δηλαδή στο κέντρο απευθύνεται ο Μητσοτάκης.
0: Αλλά, δεξιά.
1: Στο κέντρο απευθύνεται ο Μητσοτάκης, αλλά το κέντρο πια παρουσιάζει δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι πια δεν έχει τον βαθμό επικαιρότητας που είχε την εποχή που υπήρχε κινητικότητα με την άνοδο των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων, και από την άλλη δεν υπάρχει η πίτα της οικονομίας που θα επιτρέπει την ανακατανομή του πλούτου με τρόπο που να μπορεί να συντηρήσει τη μεσαία τάξη και κατ' επέκταση το κέντρο. Το κέντρο βρίσκεται σε βαθιά κρίση, ακριβώς επειδή βρίσκεται σε βαθιά κρίση, είναι πια έρμεο της ανασφάλειας που την χαρακτηρίζει η μεσαία τάξη. Ως εκ τούτου, οι δεξαμενείς του λεγόμενου κέντρου έχουν αρχίσει να στερεύουν, με αποτέλεσμα το πρόβλημα που είχε πια η Νέα Δημοκρατία στα δεξιά της, δηλαδή με την ανάπτυξη του ακροδεξιού ριζοσπαστισμού, να το πω έτσι, να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που ήταν στο παρελθόν, όπου ακριβώς η κυριαρχία του κέντρου τα έσβηνε όλα. Τώρα πια δεν είναι έτσι.
0: Έχει μπετονάριστη η δεξιά. Δηλαδή τα κόμματα που απευθύνονται σε αυτό το κοινό έχουν οριοθετήσει και έχουν δεσμεύσει αυτό το κοινό. Είναι δύσκολο δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να πάρει από εκεί.
1: Είναι, παρά τις προσπάθειες που κάνει να τονώσει τον πατριωτισμό της και την πατριωτική ταυτότητά της, νομίζω ότι είναι δύσκολη, διότι είχε αρχίσει να χάνει το παιχνίδι από την εποχή που γινόταν η συζήτηση για την ψήφιση του νόμου του γάμου των ομοφύλων, αφενός και αφετέρου από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ως προς τα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα τα ελληνοτουρκικά, η Νέα Δημοκρατία έκανε εκπτώσεις σε σχέση με αυτό που η εθνικιστική βάση της δεξιάς απαιτούσε και προσδοκούσε από πλευράς κυβέρνησης.
0: Κατά κλείδι, Γιώργο, Έλληνας ασχολείται ακόμη με την πολιτική.
1: Ναι, παρά το γεγονός ότι ασφαλώς το
0: μπορεί να τραβάμε ό,τι τραβάμε στην καθημερινότητά μας, αλλά είναι στο πολιτικό μενού η συζήτηση.
1: Είναι στο πολιτικό μενού η συζήτηση και δεν έχει πάψει να είναι στο πολιτικό μενού. Γι' αυτό και προηγουμένως σου έλεγα.
0: Γιατί είμαστε κουτσομπόλιδες λίγο.
1: Όχι. Εξακολουθούμε να έχουμε έναν βαθμό πολιτικοποίησης που είναι υψηλότερος από αυτό που υπάρχει και στις άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Ίσως γιατί έχουν λύσει οι υπόλοιποι βασικά ζητήματα καθημερινότητας.
1: Βεβαίως. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει εδώ, Γιάννη μου. Συζητάμε ακόμα εάν μπορεί ο βουλευτής να κάνει ή όχι ρουσφέτια. Δηλαδή συζητάμε κάτι το οποίο στη Δυτική Ευρώπη είναι αδιανόητο, να παίρνει τηλέφωνο τους εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης και να τους λες: κοίταξε να εξυπηρετήσεις τον τάδε πολιτικό μου φίλο. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα.
0: Σωστό.
1: Εμείς όμως ακόμα συζητάμε αν το ρουσφέτι είναι νόμιμο ή όχι.
0: Χάρηκα που σε άκουσα. Σου εύχομαι καλή Κυριακή. Χάρηκα πολύ.
1: Επίσης, Γιάννη.
0: Καλημέρα. Συζητούσαμε με τον πολιτικό επιστήμα, πολιτικό αναλυτή, τον Γιώργο Σεφέρτζη.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 11. Θα πρέπει σε λίγο να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω ότι έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως αργά το απόγευμα στους δρόμους πολλών δήμων της Αττικής, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ του Ροφελάς 2026, ο οποίος ξεκίνησε 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκινούν από τον Πειραιά, θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη, θα περάσουν από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής. Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές θα έχουμε και μια μεγάλη γιορτή που θα συνεχιστεί με συναυλίες και τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με το χάρτη κοινής κυκλοφορίας, βλέπω τεράστια προβλήματα στην λεωφόρο Ποσειδώνο, στο Νέο Φάλιρο, μέχρι και στους δρόμους σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Πειραιά. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Θεοδός, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Λίλη Φωτοπούλου και η Σμαράρδα στα Μουλακάτου, η Κάτια Παυλίτσου στις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος Παπάζογλου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντούν στα μηνύματά σας ο Σταύρος Σαμάραντος. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 23,1 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία αγγίζει το 59%. Να περάσετε μία όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή, σε λίγο δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά, και χρόνια πολλά και πάλι σε όλες τις μητέρες του κόσμου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Με ευχές για τη γιορτή της μητέρας ξεκινά την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη αλλά και τις υποδομές στην περιφέρεια. Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην πρόωρη αποπλήρωμη χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Με ένα βίντεο στο TikTok για την ημέρα της μητέρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο δικό του μήνυμα υπογραμμίζει την ανάγκη να σπάσει ο κύκλος της ανισότητας αμοιβών ανδρών-γυναικών. Παράλληλα παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και νόμο πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια και ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση. Η διαδικασία απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και έχει αγκυροβολήσει κοντά στην Τενερίφη, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και θα διαρκέσει έως αύριο το απόγευμα, δήλωσε νωρίτερα η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Οι Ισπανοί θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ενώ θα ακολουθήσουν επιβάτες από την Ολλανδία, το αεροπλάνο των οποίων θα μεταφέρει επίσης επιβάτες από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα, όπως σημειώνει το Reuters. Στη συνέχεια θα απομακρυνθούν επιβάτες από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε η Υπουργός Υγείας μιλώντας σε δημοσιογράφους στο λιμάνι της Τενερίφης. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το πρωί στην Κυψέλη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 34χρονου άντρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τις 8 το πρωί στην οδό Αμφίας, δύο οδηγοί μηχανών διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τον έναν από τους δύο να βγάζει όπλο και να πυροβολεί τον άλλον στα πόδια. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει έναν 31χρονο σφαιρόμενο δράστη της επίθεσης και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 το απόγευμα σε δρόμους πολλών δήμων της Αττικής, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν σήμερα στις 10.30 από τον Πειραιά, θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη, θα περάσουν από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και θα καταλήξουν στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές, η γιορτή θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική των play-offs της Super League, στις 5 παίζουν Άρη Σόφη και Βόλος Λεβαδιακός. Στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις στην Αττική, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος Πώς και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές.
9: Ακούτε Radio Rumeli News.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
11: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Sistpack,
12: Toy Story,
11: Benetton,
12: Bakugan,
11: Ben 10,
12: Polo,
11: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
13: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
14: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
13: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
14: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
13: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
14: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
13: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
14: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
13: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
14: Τηλέφωνο 22310-53000.
13: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
15: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
16: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
15: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
16: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
17: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
20: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
21: Κάνουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, αλλά νομίζω ότι εσείς έχετε μπει εδώ και καιρό σε μια πολύ μεγαλύτερη και γόνιμη περιπέτεια. Είστε υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. του οποίου ο άνθρωπος που ο μεγάλος του αναμορφωτής, ο Άγγελος Δελιγοριάς, υπήρξε θείος μου και πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο και είναι και η αφορμή για την οποία βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα να μας πείτε πώς τον γνωρίσατε και πότε τον γνωρίσατε.
10: Εγώ είχα την τύχη να τον έχω διευθυντή, όχι μόνο εγώ βέβαια, αλλά 150-200 άνθρωποι και λίγο δάσκαλο. Και τον γνώρισα περίπου το 2000 και μπήκα στο Μουσείο Μπενάκη το 2006 και μέχρι που πέθανε το 2018 κατάλαβα και σε έναν άνθρωπο που είχε την έννοια του οράματος, την έννοια της πραγματοποίησης, μια εξαιρετική καλλιέργεια και μια αιμονή στην ποιότητα και στην ανάδειξη μιας ελληνικής τέχνης. Αντιπαθούσε βαθύτατα τον όρο λαογραφία, αντιπαθούσε τον όρο τεκμήρια, δηλαδή είχε μια μεγάλη αγάπη στη λαϊκή τέχνη και ήταν όλο αυτό το στοιχείο της πολύ πλούσιας δεκαετίας του 60, όπου με έναν τρόπο η λαϊκή τέχνη έρχεται και λίγο εφαρμόζεται, θα λέγαμε, και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Έχει γίνει νωρίτερα βέβαια, αλλά τα χρόνια εκείνα έρχεται και απλώνεται, θα λέγαμε, η λαϊκή τέχνη.
21: Ναι, η δεκαετία του 60 βέβαια. Εγώ επειδή είμαι παιδί νέων ανθρώπων της δεκαετίας του 60, αλλά και επειδή μπαινόβγαινα στο σπίτι του Άγγελου ή του Ανδρέα του Δελιγοριά, του αδελφού του, θυμάμαι ότι όλη αυτή η γενιά είχε πάντα τα βιβλία της για την Αγγελική Χατζημιχάλη, είχε βιβλία με δημοτικά τραγούδια, υπήρχαν ακροκέραμα, υπήρχαν πράγματα. Πράγματι η λαϊκή τέχνη και η συνείδησή της από την αρχαία λαϊκή τέχνη μέχρι την Αιγαιοπελαγίτικη, μέχρι τον Θεόφιλο, μέχρι όλα αυτά τα πράγματα, η γενιά του Άγγελου, οι άνθρωποι που ήταν νέοι τη δεκαετία του 60 και που το έργο τους άνθησε εκεί, ήταν αυτοί που την ανέδειξαν περισσότερο και ίσως αυτό έρχεται και από την, από το θαυμασμό τους και τη βαθιά τους, ας πούμε, επιρροή από μια μειονότητα πνευματική, την μετέπειτα διάσημη γενιά του 30. Ο Άγγελος δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι έφτιαξε και το μουσείο της γενιάς του 30 μεταξύ των λεγόμενων λαογραφικών ασχολιών του.
10: Ο Άγγελος είχε την τύχη και αντιστοίχως είχε την τύχη για το Μουσείο Μπενάκη να υπάρχει αυτό το πάντρεμα. Δηλαδή, ας πάμε λίγο πιο πίσω. Το Μουσείο Μπενάκη ιδρύεται από τον Αντώνη Μπενάκη το 1930. Ο Αντώνης Μπενάκης το ιδρύει επί της ουσίας ως μια δική του βερσιόν για το τέλος της μεγάλης ιδέας. Δηλαδή είναι ένα είδος γενιάς του 30 που τη συγκροτεί ο ίδιος ο Αντώνης Μπενάκης. Δηλαδή τι κάνει, επί της ουσίας μετά την Μικρασιατική καταστροφή και την εδαφική πια ανεοργάνωση του ελληνισμού στην Χερσόνησο, στο σημερινό περίπου κράτος που ξέρουμε πλην των Δωδεκανήσων, ο Αντώνης Μπενάκης αποφασίζει να φτιάξει ένα μουσείο, μια κυβωτό πολιτισμού, νεότερου πολιτισμού, που μέσα εντάσσει στοιχεία της αρχαιότητας, στοιχεία βυζαντινά και στοιχεία και λίγο νωρίτερα ελληνιστικά, επί της ουσίας όμως συγκροτεί αυτό που λέμε ελληνικό πολιτισμό των νεότερων χρόνων. Δηλαδή από το 1700, 1650, 1700 και μετά αναπτύσσει επί της ουσίας με κέντρο την Ελληνική Επανάσταση μία αφήγηση επί της οποίας πια ο κάθε Έλληνας μπορεί να αισθανθεί ότι λειτουργεί ως μια νέα αφετηρία μετά το τέλος της μεγάλης ιδέας. Αυτό λοιπόν αναπτύσσεται στο Μουσείο Μπενάκη, συνεργάζεται ο Αντώνης Μπενάκης με τον τότε Χατζηδάκη, τον διευθυντή, και κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης αποσύρεται, ο Μπενάκης έχει πεθάνει, και η κόρη του Αντώνη Μπενάκη, η Ειρήνη Καλλιγά, να σας πω και εγώ στοιχεία πραγματολογικά,
21: ναι, ναι, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ,
10: αναζητά μια λύση για το μουσείο και απευθύνεται στον αδερφό του συζύγου που δεν ζει πια, τον Μαρίνο Καλλιγά, ο σύζυγός ήταν ο Παύλος Καλλιγάς, τον αδερφό του συζύγου Μαρίνο Καλλιγά, που είχε υπάρξει και διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης.
21: Ναι, ναι.
10: Εκεί λοιπόν υπάρχει μια σχέση με την οικογένεια Δελιβοριά του Μαρίνου Καλλιγά. Υπάρχει και στο παρελθόν μια πολιτική λειτουργία, δηλαδή και ο Μαρίνος Καλλιγάς και το ζεύγος Καρούζου που ήταν δάσκαλοι του Δελιβοριά.
21: Σέμινη Καρούζου και
10: ο Νίκος Καρούζου. Και ο Μαρίνος Καλλιγάς ήταν με
12: έναν τρόπο στο News.
10: Δελιβοριάς.
21: Ναι, ναι.
10: Και από εκεί προτείνεται με αλφαγιώτα στον Άγγελο να έρθει από την Γερμανία και να λάβει το 1973 το Μουσείο Μπενάκη. Και έτσι μπαίνει στο Μουσείο Μπενάκη με σούς της δικτατορίας. και θα περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να κάνει την πρώτη αναδιαμόρφωση. Άρα θέλω να πω, αν ο Μπενάκης, ο Αντώνης, το χτίζει το 30 και το συγκροτεί το 30 σε μια πρόταση παιδαγωγική για τη λειτουργία του νεότερου ελληνισμού, ο Άγγελος Δελιβοριάς το παραλαμβάνει, ας πούμε, 40 χρόνια μετά και προσπαθεί και μέσα στη δικτατορία να το αναδιοργανώσει, και είναι η πρώτη αναδιοργάνωση του Μουσείου Μπενάκη που γίνεται σε χρονολογική εξέλιξη. Ο Αντώνης Μπενάκης το είχε συγκροτήσει με τρόπο που συνυπήρχαν στο ιστορικό του μουσείου η ελληνική επανάσταση, η ελληνική αρχαιότητα, η βυζαντίνη τέχνη, αλλά και οι φάσματα από την Ανατολή, οι φάσματα, ας πούμε, οθωμανικά ή περσικά, με την έννοια ότι υπάρχουν και οι άλλοι εισαγωγικά δίπλα μας. Mm-hmm. Και δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο.
21: Ναι, ναι, ναι.
10: Ο Άγγελος λοιπόν το παίρνει αυτό σαν σκυτάλι, τον αδιοργανώνει με την ιστορική του πια συνέχεια, και ο Άγγελος ανανεώνει κάτι που ήταν πραγματικά μοναδικό, την εμπιστοσύνη των ανθρώπων προς το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο σημαίνει και μια μεγάλη ροή δωρεών προς το μουσείο πια, οι οποίες εκτίθεται και με έναν τρόπο αναδιοργανώσαν και το μουσείο.
21: Ναι, ναι, ναι. Όλη αυτή την περιπέτεια, είτε την έχω διαβάσει είτε την έχω ακούσει από διηγήσεις, ας πούμε. Η μητέρα μου ήταν και καθηγήτρια της Βυζαντινής Ιστορίας, οπότε είχαν συνεχείς συνομιλίες με τον Άγγελο για διάφορα ζητήματα, οπότε τα μάθαινα κι εγώ. Αυτό όμως που έχω εγώ πάρα πολύ ζωντανό μέσα μου είναι η εικόνα του ανθρώπου Άγγελου, του θείου Άγγελου, και θα ήθελα να μιλήσω λίγο και γι' αυτό.
2: Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω.

0: Πάμε λοιπόν στον θείο Άγγελο Δελιγοριά. Ο Άγγελος ήταν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος, πολύ όμορφος άνδρας. Είχε κάτι το πάρα πολύ αρχοντικό, το πολύ γοητευτικό και το πολύ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ερωτικό στη συμπεριφορά του. Δηλαδή, τους έπιανε όλους αγκαλιά, τους μίλουσε στα αυτή. Σε έβαζε σε μια συνθήκη ωραίας δημιουργικής συνενοχής, ότι μοιράζεστε το ίδιο μυστικό. Είτε πρόκειτο για την ιστορία, είτε για κάτι απολύτως καθημερινό. Κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, ήταν ότι είχε μια παιδική αγάπη για τις περιπέτειες στο κινηματογράφο. Δηλαδή, έβγαινε ένας Ινδιάνα Τζόνς, με έπαιρνε τηλέφωνο, ανιψιέ, Αττικών, 10 η ώρα, ξέρω εγώ, την Παρασκευή. Βγήκε ο νέος Σβαρτσενέγκερ. Του άρεσαν πάρα πολύ αυτές τις ταινίες. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τις χαιρόταν σαν παιδί και έπαιρνε συνήθως τα νύψια του, ας πούμε. Έπαιρνε ή κάποιο νέο παιδί από το μουσείο, ας πούμε, και πήγαινε. Του άρεσε πάρα πολύ η μουσική, του άρεσε πάρα πολύ και το σινεμά το ψαγμένο. Θυμάμαι να μου μιλάει πολύ για την ταινία πέρσι, το Marienband του Αλέν Ρενέ, που την αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Μάνο Χατζηδάκη και όταν του είχα πάει την κασέτα μου εγώ να με ακούσει, ας πούμε, ο Χατζηδάκης, ο Άγγελος τον πήρε αμέσως τηλέφωνο να του πει δύο λόγια κτλ. Και θυμάμαι ότι ερχόντουσαν μαζί με τη Μαρία, τη σύζυγό του, και τη Μαρίνα και τον Αλέξη στην Νέα Μάκρη που παραθερίζαμε εμείς. Και ήταν και από τους πρώτους ακροατές, ας πούμε, των τραγουδιών και που ψιλοέγραφα τότε και με ενθάρρυνε με έναν πάλι όμως αυτόν τον υπέροχα συνένοχο τρόπο. Περίμενε να πούν όλοι τα δικά τους και σε έπαιρνε παράμερα, αγκαλιά και σου έλεγε πράγματα με έναν μαγικό, θαυμάσιο τρόπο. Έχω επίσης, και θα σας δώσω πάσα, να μου πείτε, έχω επίσης την εικόνα των χρόνων της κρίσης στο Μουσείο Μπενάκη. Δηλαδή, εκεί που είχε πραγματικά γιγαντωθεί και είχε κάνει μια εκπληκτική δουλειά για να το κάνει ένα τεράστιο οργανισμό με ευρωπαϊκό πια τρόπο, οργανόγραμμα και τρόπο λειτουργίας κτλ. Πόσο τα χρόνια της κρίσης του δημιούργησε μια τεράστια αγωνία. Μια τεράστια αγωνία να βρει χρήματα, να δει ανθρώπους, να δει κάτι το οποίο τον κούραζε αφάνταστα. Ήταν όμως και μέρος της συνθήκης, της ευθύνης που αισθανότανε. Θα θέλω πολύ να μου πείτε για όλα αυτά που τα έχετε ζήσει από μέσα.
1: Να σας πω πρώτα για τον άνθρωπο ο οποίος μετά την Ειρήνη Καλλιγά ή και παράλληλα με την Ειρήνη Καλλιγά συνδέθηκε φιλικά και συναδελφικά, θα λέγαμε, επαγγελματικά αλλά κυρίως φιλικά με την οικογένεια Γερουλάνου. Mm-hmm. Δηλαδή με τον Μαρίνο, την Εμιλία, mm-hmm. τη Δέσποινα βέβαια, την Ειρήνη, mm-hmm. και τη Μαρίνα και τον Παύλο, αλλά κατεσοχήν τους δύο γονείς. Ναι. Εκεί ήταν μια σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης, παρέας. Πολύ συχνά ήταν και με τη Μαρία μαζί, mm-hmm. τη σύζυγό του, όπως είπατε. Ναι. Και υπήρχε μια εξαιρετική αίσθηση ενός σχεδιασμού, ενός μεγάλου οργανισμού. Ο Δελιβοριάς προ-κρίσης είχε αυτή την ελπίδα του αποκεντρωμένου μουσείου, έκανε, δηλαδή αίσθησε τα ιστορικά αρχεία στην Κηφισιά, το εργαστήριο του Γιάννη Παπά, το Μουσείο Παιχνιδιών στο Φάληρο, το Ισλαμικό Μουσείο στο Κεραμικό, το μόνο στην Ευρώπη, mm-hmm. το Κεντρικό βέβαια Μουσείο και μετά βέβαια με την πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια της Ειρήνης Γερουλάνου, το κτίριο της Οδού Πειραιός. Mm-hmm. Υπήρξε μία περίοδος εξαιρετικά γόνιμη, όπου το Μουσείο Μπενάκη με ένα ρόλο πρωταγωνιστικό υιοθέτησε και πάλι, και μιλάω τώρα για τα χρόνια περίπου του Σιμίτη, και βεβαίως με πάρα πολύ κοντινή σχέση με τη Μιλένα Μερκούρη, υιοθέτησε πάλι ένα ρόλο για το οποίο το είχε ορίσει ο Βενιζέλος ήδη από το 1930. Ο Βενιζέλος ορίζει το Μουσείο Μπενάκη να αυτοδιοικείται από μια δική του διοικητική επιτροπή που θα ανανεώνεται, έχοντας μέσα την παρουσία ενός προσώπου του κράτους. Mm-hmm. Θεωρητικώς θα χρηματοδοτείται από το κράτος, δεν έγινε ποτέ αυτό επί της ουσίας, αλλά μπόρεσε και περπάτησε ακριβώς γιατί είχε μια αίσθηση αυτάρκειας και στη διοίκησή του. Αυτό λοιπόν με έναν τρόπο από τη δεκαετία του 80 περίπου, 85 και μετά, ξαναμπαίνει μπροστά, δηλαδή ο Δελιβοριάς στείνει με τη λογαριασμό της Μελένης Μερκούρη και του ελληνικού κράτους μια εξαιρετική έκθεση στον Πειραιά του Ελλάς και Θάλασσα. Mm-hmm. Είναι νομίζω τα χρόνια που η Ελλάδα προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο και ουσιαστικό. Είχε ένα πάθος με τη θάλασσα ο Δελιβοριάς. Επέρετο, μάλιστα, δεν είχε κάνει ποτέ μπάνιο σε πισίνα. Είχε διάφορες τέτοιες αιμονίες. Mm-hmm. Όπως δεν είχε πει ποτέ κοκακόλα, δεν του άρεσε το πράσινο χρώμα. Είχε διάφορα τέτοια έτσι. Αιμονικά λίγα. Mm-hmm. Πολύ τρυφερά βέβαια. Αλλά θα έλεγα ότι ήταν ένας οργανισμός στο Μουσείο Μπενάκη, η οικογένεια Γερουλάνου και ατμομηχανή ο Άγγελος, όπου μπορέσαν και ακουμπούσαν απάνω τους οι κυβερνήσεις, γιατί τα χρόνια εκείνα, 40 χρόνια πριν, στην Ελλάδα το να συγκροτηθεί μια πολιτιστική ή μια πολιτισμική πρόταση δεν ήταν ούτε απλό ούτε δεδομένο. Μια πολιτισμική πρόταση ελληνική διάρκειας και αντοχής για να μπορέσει να έρθουν ξένοι ηγέτες, να έρθει ο ξένος κόσμος, να μπορέσει η Ελλάδα. Αυτό που λέγαν παλιά πολλές φορές ήταν προσβλητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέγαμε και νομίζω ότι ήταν και λίγο πολύ άντεχε να μην εκτεθούμε. Οτιδήποτε λοιπόν αναλάβαινε ο Άγγελος ήταν απολύτως ασφαλές ότι δεν θα εκτεθούμε. Και αυτό ήταν κάτι που τα χρόνια εκείνα μέτρησε πάρα πάρα πολύ. Να πω λίγο για αυτό το ερωτικό κομμάτι που λέτε. Πιστεύω ότι είχε μια εξαιρετική ικανότητα να είναι ερωτικός χωρίς να φλερτάρει, όσο και να ακούγεται αυτό αντιφατικό.
0: Πολύ ωραίο, ναι.
1: Ποτέ δηλαδή δεν έμπαινε στην προσωπική ερωτική διάσταση του άλλου. Ποτέ δηλαδή δεν έδινε την αίσθηση, την ψευδαίσθηση ότι θέλει σε εισαγωγικά να τον ρίξει. Μπορεί να θέλει να τον ρίξει για να πάρει ένα αντικείμενο τέχνης. Αυτό ήταν άλλο. Στην Πατριάρχο Ιακήμ σταματάει μια κυρία, πες μην πούμε πια, και της λέει: το μόραλι που έχεις τον θέλω. Και του λέει: Άγγελ, έχω δύο κόρες. Έλα μωρέ τώρα που έχεις δύο κόρες, θα έρχονται να το βλέπουν στο μουσείο.
0: Τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Τον Άγγελο τον αγαπούσαν πάρα πολύ και καλλιτέχνες και μουσική. Δηλαδή θυμάμαι πράγματι ο Χατζηδάκης του είχε τρομερή αδυναμία. Θυμάμαι η Αρλέτα μου έλεγε ότι θα έπρεπε να είναι ισόβιος υπουργός πολιτισμού. Θυμάμαι διάφορες ατάκες από κόσμο που τους καλούσε στις εκθέσεις του, τις μεγάλες. Του άρεσε πολύ να ξεναγεί, ιδιαίτερα στο Μουσείο της Γενιάς του 30, που το θεωρούσε το αγαπημένο του παιδί τα τελευταία χρόνια. Του άρεσε πάρα πολύ να σε πηγαίνει και να σου τα δείχνει όλα εκεί πέρα με αυτή την αίσθηση της συνενοχής και της περιπέτειας.
1: Επίσης, η γλωσσομάθειά ήταν εντυπωσιακή. Είχε σπουδές και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Εξαιρετικές και τα αγγλικά του ήταν άψογα. Και αυτό που δεν πολύ ξέρει ο κόσμος, δηλαδή τον γνωρίζουμε λιγάκι σαν τον άνθρωπο που έστησε το νέο μουσείο Μπενάκη, αλλά αυτό που δεν μπορούμε λίγο πολύ να τον ταυτίσουμε ήταν σε εξαιρετικός αρχαιολόγος. Θυμάμαι ένα πρωί βρεθήκαμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, έκανε έρευνα για ένα άγαλμα και είχε συνονιθεί και φτάσαμε πάρα πολύ νωρίς, φτάσαμε σε 6 και κάτι το πρωί και βρεθήκαμε στο μουσείο στις αποθήκες στα υπόγεια, τον περίμενε το γλυπτό που θα μελετούσε και θυμάμαι έτσι με πολύ συγκίνηση, ήταν αμίλητος, είχε ακόμα σκοτάδι έξω και έπιανε το γλυπτό με τα χέρια του για να καταλάβει ακριβώς την κάθε πτυχή του μαρμάρου σαν να ήταν τυφλός. Δηλαδή το ακουμπούσε και ήταν σαν να θέλει να πάρει ακόμα και θερμοκρασία. Ήταν μια μεγάλη, θα λέγαμε έτσι, ερευνητική αγωνία να τραβήξει κάθε στοιχείο που υπήρχε σε αυτό. Ενώ παράλληλα ήταν ένας άνθρωπος που τα πειράγματα τον εκνευρίζανε, πείραζε κι αυτός πολλές φορές. Ήταν ένα είδος ένας Έλληνα Ευρωπαίου που νομίζω ότι δεν αναπαράγεται πια δυστυχώς αυτό το είδος. Δηλαδή εκεί στην κρίση που αναφέρατε πριν, όταν λέγανε διάφορα εναντίον της Ευρώπης για τα μνημόνια και δεν ξέρω όλο αυτό το δύσκολο πλαίσιο και εξασκούσε κάποιος κριτική στην Ευρώπη, τους έλεγε μην τα παραλέτε, γιατί αν κάτι στραβώσω εδώ και θα ξαναπάμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Την υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Και τώρα που μου περιγράφεις τον Άγγελο, σκεφτόμουν ότι ήταν ένα έξοχο παράδειγμα αυτής της αντίληψης.
1: Απολύτως και ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση. Ναι, είναι το Μουσείο Μπενάκη αυτό. Το Μουσείο Μπενάκη, δηλαδή, φτιάχνεται ακριβώς σε μια προσπάθεια εκ μέρους του Αντώνη Μπενάκη και βέβαια με την υποστήριξη του Βενιζέλου, ή τέλος πάντων το αγκαλιάζει και ο Βενιζέλος, του Μπενάκη την πρόταση, αλλά σε μια φάση της Ελλάδας της τελευταίας τετραετίας του Βενιζέλου 1928-1932, όπου ο Μπενάκης επιλέγει ακριβώς να φτιάξει το μουσείο, όπως είπαμε νωρίτερα, και ίσως ο Βενιζέλος ελπίζει ότι και άλλοι συλλέκτες ή τέλος πάντων εύποροι Έλληνες θα μπουν σε μια τέτοια λογική. Δεν μπαίνει κανείς άλλος, δυστυχώς. Να πούμε επίσης μια μικρή παρένθεση: ο Μπενάκης, εκτός από το τι βάζει στο δικό του μουσείο, αγοράζει ένα περίγραπτο αριθμό αντικειμένων και έργων τέχνης που τα χαρίζει. Είτε στο ιστορικό εθνολογικό, είτε στην Εθνική Πινακοθήκη, είτε στο αρχαιολογικό. Θέλω να πω, είναι ένα πρόσωπο το οποίο μοιράζει, το λέω πολύ τρυφερά, σκορπάει τα πράγματά του, τα οποία τα έχει αγοράσει με δικά του χρήματα, ακριβώς για να μπορέσει να συγκροτήσει ένα ευρύτερο δίκτυο υψηλής ποιότητας πολιτισμού. Αυτό λοιπόν είναι το Μουσείο Μπενάκη από τη γέννησή του. Και ακριβώς ο Βενιζέλος, μια και θίξα το θέμα της εκπαιδευτικής πολιτικής, στην τελευταία τετραετία 1928-1932, η Ελλάδα αποκτά όσα σχολεία είχαν φτιαχτεί μέχρι το 1928. Από το 1830, δηλαδή φανταστείτε, 100 χρόνια χρηστήκαν όσα σχολεία από τον Βενιζέλο συγκροτήθηκαν τα 4 χρόνια της τελευταίας του πρωθυπουργίας. Τα λέω αυτά γιατί ο Άγγελος μπόρεσε και σε συνεργασία με την οικογένεια Γερουλάνου και με την αγάπη που είχαν, παρέλαβαν αυτό το ίδρυμα, αυτό το φορέα, και μπορέσαν και το αναδείξαν πραγματικά σε κάτι το μοναδικό, το οποίο μέχρι την κρίση του 12, που βεβαίως χτυπήθηκε όλη η Ελλάδα το 12, μεσουρανούσε, αλλά και στον χώρο της νεότερης τέχνης και στον χώρο της αρχιτεκτονικής και στον χώρο της ιστορίας και στον χώρο της φωτογραφίας. Πραγματικά μια δημιουργικότητα περίγραπτη με τον Άγγελο και την οικογένεια Γερουλάν, που μπορέσαν και αρθρώσαν στα χρόνια εκείνα μία αίσθηση πόσο Μπενάκης το 1930 έφτιαξε ένα μουσείο που ο κάθε Έλληνας μπορούσε να αισθανθεί εκεί ότι τον αφορούσε ένα κομμάτι της ιστορίας. Αντιστοίχως, στην εποχή του Άγγελου φτιάχτηκε ένα μουσείο Μπενάκη που ο κάθε ανήσυχος Έλληνας μπορούσε να αισθανθεί εκεί ότι συναντά κάτι τι το προοδευτικό, κάτι τι το εξυγχρονιστικό, όπως ξεκινήσατε να λέτε.
0: Θυμάμαι τώρα πολύ σκόρπια πράγματα από την παιδική ηλικία. Θυμάμαι να με περιτριγυρίζουν οι διηγήσεις για τον Τρελ Αντώνη, τον Αντώνη Μπενάκη και τη Πινελόπη Δέλτα, που τον διάβαζα εγώ στην κατασκήνωση και μαγευόμουν. Και αυτός ο Αντώνης Μπενάκης είχε και μια σχέση με τον Θεό, τον Άγγελο, και ταυτόχρονα το λεύκομα, Ελλάς και θάλασσα και όλα αυτά τα πράγματα που αναφέρατε. Ήταν κάπως σαν να αισθάνομαι ότι αυτός ο Θεός ζούσε κοντά σε μύθους, ζούσε κοντά σε αυτό το τρελό παιδί, ζούσε κοντά στο μύθο της ελληνικής θάλασσας. Μας πήγαινε ημερήσεις εκδρομές στο Μουσείο Μπενάκη για να δούμε τις φορεσιές, να πάμε από όροφο σε όροφο. Να αισθανόμουν λοιπόν ότι πραγματικά ήταν ο πρώτος άνθρωπος του οποίου αισθανόμουν ότι το έργο του μαζί με όλα και ο μύθος στον οποίο έταξε τη ζωή του τον περικυκλώνει. Εξέπεμπε αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι απλά ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι, είναι ταγμένος στο να εξυπηρετεί ένα μύθο. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
1: Στο μουσείο ήταν 7 ημέρες την εβδομάδα, από τις 6 το πρωί, μπορεί και 6 και παρά. Έφευγε περίπου τη 1.30-2 παρά, πήγαινε, έτρωγε, κοιμόταν και γύριζε στις 5. Και μετά συνήθως υπήρχε δουλειά, μετά κατά τις 8 υπήρχαν εγγένεια, είτε στην Πυραιώση στο κεντρικό. Και μετά κατά τις 11 η Ειρήνη Γερουλάνου τον έλεγε στα χτωπούτα, γιατί έπρεπε να φύγει εσπευσμένα να πάει να κοιμηθεί. Όπως λέτε για το μύθο, πάντα όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και ήταν και δάσκαλό σου, έχεις πάντα μια ανησυχία πως είσαι. Αλλά μπας στο νομίζω ότι η υποκειμενικότητα έχει και μέσα τη στοιχεία ποιητείας, αλλιώς δεν δημιουργείται κιόλας. Και ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει στο διαδίκτυο, στο site του Μουσείου Μπενάκη, είναι η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο, το σκηνογράφο, που είχαν μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και εκεί προσπαθούσε να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσε από το σπίτι του Φωτόπουλου. Βέβαια. Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφερόταν
0: μάλιστα
1: κατά κύριο.
0: Τώρα εγώ πηγαίνω και πολύ συχνά εκεί, γιατί δουλεύουμε με τον Νίκο Καραθάνο, ο οποίος είναι ακριβώς δίπλα. Ναι.
1: Και μεταφερόταν λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο Μουσείο Μοτοσυκλέτες, και μεταξύ των άλλων ένα

0: πάει εκεί με έναν συνάδελφο, τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό. Και του λέει ο συνάδελφος: μα πού θα του κουβαλήσουμε, κύριε διευθυντά? Μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
1: Πολύ ωραίο. Σαν από western είναι αυτή η σκηνή. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία, τι ωραίες ιστορίες. Μια άλλη ανάμνηση ενδιαφέρουσα πολύ ήταν ότι είχα πάει Πάσχα στην Κωνσταντινούπολη και είπαμε να κάνουμε ανάσταση στο Πατριαρχείο με τους φίλους που είχαμε πάει ταξίδι εκεί και πετυχαίνουμε τον Άγγελο εκεί πέρα και μου φάνηκε τόσο ταιριαστό, τόσο ωραία εικόνα, δηλαδή να είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν ήταν ότι ήταν θρήσκος ή οτιδήποτε, αλλά το τελετουργικό και το να βρισκόμαστε εκεί μόνοι, κάποιοι μοναχικοί Έλληνες τη βραδιά εκείνη και μαζί με την παρικία την Κωνσταντινούπολη εκεί, μου φάνηκε τόσο ταιριαστό. Μου φάνηκε σαν μια ιστορία, σαν να ήταν πάντα εκεί ο Άγγελος, σαν να ήταν ένας φύλακας της περιοχής, σαν αυτό, το έργο του να είχε και τέτοιες προεκτάσεις. Πείτε μου κι εσείς μια κύρια ανάμνησή σας, κάτι ωραίο που σας έρχεται τώρα από τη φιλία, τη γνωριμία.
0: Κοιτάξτε, η συγκίνηση είναι μεγάλη, οι αναμνήσεις είναι πολύ συχνά εκρηκτικές για τον τρόπο που αντιδρούσε, γιατί πέρα από τον στρωτό επιστήμονα, τον γλωσσομαθή, τον Ευρωπαίο, τον κοσμοπολίτη, είχε και πάρα πολλές φορές εκρήξεις που δημιουργούσαν γέλιο, τρομάζανε κιόλας βέβαια, διότι ήταν πολλές φορές δεν θύμων, δεν κρατούσε ο θυμός, αλλά τη στιγμή που θύμων ήταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, δεν ήταν τόσο εύκολα, παρότι δεν έδινε ποτέ την εντύπωση αυτή προς τα έξω. Και κάποια στιγμή κατέβαινα από το σπίτι του στη Δεξαμενή, κατέβαινα στρατιωτικού συνδυασμού, κατέβαινε στο μουσείο πρωί-πρωί και πέρασα από ένα περίπτερο στην πλατεία Γολυνικείου και ήταν τότε της μόδας αυτό που λέγανε οι καραμέλες για τον πόνο του άλλου, ότι αγόρασε ένα κουτάκι καραμέλες και ένα μέρος των χρημάτων πήγαινε σε κάποιους και με φωλή σκοπούς. Τον είχε πιάσει λοιπόν τον Άγγελο ότι ήθελε να συνδράμει αυτή την προσπάθεια και όπως ήταν και πριν ξημερώσει καλά καλά, λέει του μαζί με τα τσιγάρα που κάπνιζε συνεχώς, λέει του περιπτερά, δώσ' μου και τις καραμέλες για τον πόνο του άλλου. Και του λέει ο περιπτεράς πολύ αυθόρμητα, α, του άλλου που τον παίρνει από σένα και το δίνει στον άλλο. Το τι άκουσε ο περιπτεράς, όπως και μην πω τώρα τι είπε. Μετά πήγα να πάρω τσιγάρα. Μετά από καμιά δυο ώρες πήγα εγώ στο μουσείο και μου λέει: ο δικός σου το πρωί μας τάσουρε πάλι.

0: ήταν και πάρα πολύ υποστηρικτικός σε αυτά που κάναμε, προσπαθώντας πάντα να τα βάλει σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή, παιδί μου, θυμάμαι ότι είχε φέρει μια παρέα από το μουσείο, κορίτσια που δούλευαν εκεί, νέα παιδιά που κάναν συντήρηση έργων τέχνης, ας πούμε, υπαλλήλους του. Είχε φέρει σε ένα κέντρο που εμφανιζόμουν όταν ήμουν 25 χρονών, ξέρω εγώ, το 98, στις γραμμές της Κωνσταντινούπολης, και είχε κάνει ένα τραπέζι και είχε έρθει να με δει. Ερχόταν καμιά φορά και μετά είχε φέρει όλη την παρέα και μιλάγαμε. Και προσπαθούσε, ρε παιδί μου, πώς να το πω, με έναν τρόπο που με έκανε να κοκκινίζω φυσικά, να τοποθετήσει αυτό που έκανα εγώ με τον απλό μου τρόπο, ας πούμε, στο ευρύτερο κάδρο, το ποιητικό και το μουσικό, στο οποίο αισθανόταν ότι, όχι ότι, πώς να το πω, ότι
1: ανήκει. News.
0: Νέος άνθρωπος πράγματος που προηγήθηκε του μεγάλου, της μεγάλης εικόνας στην οποία χωράει και το δικό του καδράκι. Φανταζόταν ήδη αυτά τα πράγματα που έβλεπε, τους νέους ζωγράφους, τους νέους μουσικούς κτλ, ως μικρά καδράκια σε ένα μελλοντικό μουσείο, και σου έλεγε, έχει αυτή τη συνείδηση. Να αισθάνεσαι πάντα αυτή την αίσθηση ότι ανήκεις στην τοιχογραφία μιας εποχής συγκεκριμένης και την εκφράζεις όσο ακριβέστερα γίνεται, ας πούμε.
2: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αισθανόταν ότι τους οικείους του έπρεπε να τους φροντίσει και να τους προστατεύσει. Και ήταν πολύ ευγενικός αυτό, και είχε και μια τρυφερότητα, πολλές φορές δεν την έδειχνε δημόσια, και μια φροντίδα να μάθουν όσο γίνεται περισσότερο οι συνάδελφοι πράγματα, να χρησιμοποιήσουν πράγματα από το μουσείο, να αναδείξουν πράγματα από το μουσείο σε δημοσιεύσεις, επιστημονικές εννοώ. Και επίσης είχε ένα σεβασμό στην λειτουργία του συνόλου του μουσείου. Όταν δημιουργήθηκε το νέο μουσείο Μπενάκη, ενώ το κεντρικό κτίριο από το 2000 δηλαδή και μετά, στα εγγένεια φορούσε πάντοτε τη γραβάτα που φορούσαν οι φύλακες. Mm. Αυτή τη γραβάτα που ήταν με λοξές γραμμές μπλε και μπορντό. Πολλές φορές φορούσαν με τον Μαρίνο Γερμουρλάνο ίδια γραβάτα και έτσι ήταν πολύ κοντά. Και πάντα είχε την αίσθηση του ανθρώπου που προείσταται, φροντίζει, διευθύνει, αλλά και με έναν τρόπο εκπροσωπεί. Δηλαδή ήταν τόσο λαμπερός σε αυτές τις μεγάλες βραδιές. Είχε πάντα έξυπνα πράγματα να πει και στα εγγένεια, και να θίξει ακριβώς το σημείο που πρέπει. Mm-hmm. Και επίσης όταν σε έστελνε κάπου για να πάρεις σε εισαγωγικά κάτι, ήθελε να μάθει πρώτος στο τηλέφωνο, αμέσως μόλις τέλειωνε, ας πούμε, σε εισαγωγικά η λέξη αποστολή, να του πεις τι έγινε. Και αν λοιπόν δεν είχε πάει τόσο καλά και δεν είχε πει ο άνθρωπος που θα έδινε αυτό που θα έδινε, δεν είχε πει ότι θα το δώσει οτιδήποτε άλλο, του έλεγα, κοίταξε, του λέω, προσπάθησα αλλά δεν το έλεγε. Και μου λέει, μα έπρεπε να το πάρει μέσα από το στόμα. Όχι να περιμένει να το πει μόνος του. Είχε λοιπόν αυτή τη μεγάλη αγωνία, γιατί θεωρούσε τώρα, εντάξει, πια τα πράγματα έχουν αλλάξει με τις κρατικές υπηρεσίες. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι έχουν αλλάξει. Τουλάχιστον στο αρχαιακό πλαίσιο έχουν αλλάξει τα πράγματα, ευτυχώς. Αλλά τα χρόνια εκείνα ήταν ακόμα πιο δύσκολα, και είχε την αγωνία και να συγκεντρωθούν στο Μουσείο Μπενάκη όσο γίνεται καλύτερα και ωραιότερα και εγωιτευτικότερα τεκμήρια του ελληνικού παρελθόντος, αλλά και να μην χαθούν επίσης. Mm. Αυτό λοιπόν το είχε πολύ μεγάλη αγωνία. Και το άλλο το συγκινητικό ήταν ότι ήξερε μάλλον στο σύνολο του μουσείου ότι υπάρχει. Αυτό θα πει διευθυντής. Δηλαδή έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε το τάδε σημείο, στο τάδε αρχείο που υπάρχει, του Κασομούλη, το χειρόγραφο του Κολοκοτρών ή οτιδήποτε άλλο. Ήξερε το λόγο του τάδε ή μια μαρτυρία του τάδε ή ένα χαρακτικό. Ήξερε τι μπήκε στο μουσείο, γιατί τα περισσότερα μπήκαν και όταν είχε αναλάβει εκείνος πια, αλλά και παρατήρησε και σκάλισε ό,τι υπήρχε πριν. Άρα μπορούσε να συνθέσει αυτό που λέγατε πριν για την τοιχογραφία, μπορούσε να συνθέσει την τοιχογραφία του Μουσείου Μπενάκη και ανά πάσα στιγμή να οργανώσει είτε μια έκθεση στο μυαλό του είτε μια πρόταση. Και εκεί που είχε μια μεγάλη αγάπη ήταν οι κασέλες, οι ξύλινες κασέλες, οι σκαλιστές κασέλες και οι ζωγραφιστές κασέλες. Εκεί είχε μια αγάπη τρομερή, διότι φαίνεται ήταν και μια αίσθηση οικίας. Το σπίτι δηλαδή, είναι της κασέλας, το τι υπάρχουν μέσα στην κασέλα, τα ασπρόρουχα, που όμως παράλληλα ήταν και έργα τέχνης. Mm. Και ήταν ένας άνθρωπος που μέσα του, που δεν ήταν καταναλωτικός ο ίδιος καθόλου, και είχε ένα σεβασμό ακριβώς στην προκοπή, θα λέγαμε, των άλλων, και είχε ένα πολύ μεγάλο σεβασμό και γοητεία στην έμφυτη και αυθόρμητη τέχνη που ερχόταν από παλιά. Και βέβαια έλεγε κάτι που πρέπει να το πούμε. Κάποιος, αφού μου το ρώτησε κάποιος, ποιο είναι το μεγαλύτερο μουσείο στην Ελλάδα, και λίγο πειράζοντάς τον, και λέει βέβαια στο αρχαιολογικό. Και λέει, μα δεν έχει μάλι.
0: Καταπληκτικό. Ήθελα απλά να ρωτήσω, για να την πάμε και λίγο αλλού την εκπομπή και τη συζήτηση. Αυτή η αγάπη και αυτή η μόδα που είπαμε ότι στη δεκαετία του 60 υπήρξε μια μεγάλη στροφή της ελληνικής νεολαίας προς το ελληνικό παρελθόν, προς την λογογραφία, προς την τέχνη, προς όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή και τα αρκετά, θα έλεγα, τελευταία χρόνια, κάπως δεν αισθάνεστε ότι όλο αυτό έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα? Σαν, δηλαδή, ο νέος άνθρωπος να μην νοηματοδοτείται και να μην ταυτίζεται ιδιαίτερα με αυτό το λαμπερό χωράφι, ας πούμε, που είναι το ελληνικό παρελθόν. Το βλέπετε εσείς αυτό ως ιστορικός ή ως άνθρωπος που ασχολείστε με το ιστορικό αρχείο?
2: Το βλέπω, και παρότι είναι πολλαπλάσια πια τα αιτήματα για να ερευνήσουν επιστημονικά τα ιστορικά τεκμήρια οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι, συγγνώμη για τη λέξη, αυτό που λέτε στον ευρύ κόσμο είναι πάρα πάρα πολύ διαδεδομένο και είναι, θα έλεγα, στα όρια του καταστροφικού. Όχι γιατί πρέπει να υπάρχει μια λαγνία με το παρελθόν, διότι όσο, αν πούμε ότι κάθε πια κοινωνία και χώρα διασπάται με τους διπλανούς και έχει καταρριχθεί η έννοια των συνόλων, το να χάσουμε και το προσωπικό μας οικείο ελληνικό παρελθόν, μένουμε μόνοι μας και ο ένας από τον άλλο. Και αυτό νομίζω είναι καταστροφικό, διότι πλέον έχει περάσει ο καιρός της μελέτης των μεγάλων πολιτικών και οικονομικών συστημάτων, και αν κάτι χρειάζεται να μελετήσουν είναι ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. Και θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το λέω για να σας κάνω κομπλιμέντο. Έχετε πάντοτε στις δουλειές σας, όσες έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον, τις καλλιτεχνικές, με την έννοια του τραγουδιού δηλαδή που χειρίζεστε τόσο ωραία, βγάζετε πάντοτε μία νοσταλγία χωρίς ίχνος κακομοιριάς, και ο τρόπος που χειρίζεστε ακριβώς το καλλιτεχνικό ελληνικό παρελθόν, το τραγούδι δηλαδή που έχουμε ζήσει και μεγαλώσει όλοι, του δίνεται μια αίσθηση ότι πραγματικά χρειάζεται. Όχι ότι απλώς είναι πολύ καλό, ότι χρειάζεται. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που εγώ γι' αυτό παρακολουθώ τις εκδηλώσεις και τα θέματα που οργανώνετε, γιατί αυτό σπανίζει πια και δεν είναι η εύκολη προσέγγιση. Δεν είναι η καλή εκτέλεση. Είναι αυτό που το ντύνεται. Αυτό που φτιάχνετε, κάθε τραγούδι είναι ένα μικρό μονόπρακτο.
0: Με τιμάει πάρα πολύ τα λόγια σας. Και νομίζω ότι τώρα που το συζητάμε και σε αυτό το πλαίσιο, είναι σίγουρα μια κληρονομιά της αίσθησης της ματιάς του Άγγελου που υπήρχε στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην σχέση του με τη μητέρα μου, που και αυτή μοιραζόταν τις ίδιες ανησυχίες και όλα αυτά. Είναι κάτι που προφανώς πέρασε με έναν πολύ φυσικό τρόπο, ας πούμε, και στη δική μου τη ζωή, στις δικές μου τις ασχολίες.
2: Μα αν κάτι έχει αφήσει ο Άγγελος, πιστεύω, σε όσους τον ζήσαν, προφανώς πολλοί από μένα τον ζήσαν πολύ περισσότερο, αλίμονο, αν έχει αφήσει κάτι, νομίζω ότι αυτό που πραγματικά, τουλάχιστον σε μένα, έχει μπει, δεν είναι η ευαισθησία του για την πολιτική, η ευαισθησία του για την τέχνη ή οι εκρήξεις του. Είναι αυτή η μεγάλη η ικανότητα που είχε να χειρίζεται το χρόνο. Δηλαδή, μια στιγμή μιας κρίσης ήταν σαν να σταματάει το χρόνο και να μπορέσει να δει ακριβώς τις διεξόδους που υπάρχουν. Και αυτό είναι μεγάλο προσόν σε έναν ηγέτη. Γιατί, κακά τα ψέματα, υπήρξε πνευματικός ηγέτης ο Άγγελος, σε ένα πλαίσιο του Μουσείου Μπερνάκη δηλαδή. Αλλά οργάνωνε και καθησύχαζε και έδινε όραμα. Και νομίζω ότι αυτό καθησύχασε πάρα πολύ, θετικά το λέω, και την οικογένεια Γερουλάνου, που του είχαν δώσει στα χέρια του μουσείο, ότι πολυτιμό το είχαν. Δηλαδή, το Μουσείο Μπενάκη, την κληρονομιά του Αντώνη Μπενάκη. Και το τίμησε ο Άγγελος πάρα πολύ. Το τίμησε με αγάπη πάνω απ' όλα, δηλαδή, και κυρίως με μια απολύτως καθημερινή αφοσίωση.
0: Να κάνουμε μια αναποφώνηση. Ακούσατε τον κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο, τον ιστορικό και διευθυντή του ιστορικού αρχείου του Μουσείου Μπενάκη. Ακούστε και τον Φίβο Δελιγοριά εδώ σε αυτό το μικρόφωνο, τον τραγουδοποιό, να μιλούν για τον Άγγελο Δελιγοριά, για την εμβληματική αυτή φυσιογνωμία. Ήθελα απλώς, τελειώνοντας, να μας πείτε τι ετοιμάζει το μουσείο τώρα, τι ετοιμάζετε εσείς, τι ετοιμάζει το αρχείο. Αν υπάρχει κάτι που είναι ανακοινώσιμο και ωραίο να ξέρει ο κόσμος.
2: Ακόμα ανακοινώσουμε δεν είναι αυτά που ετοιμάζουμε. Και ευτυχώς και δυστυχώς, γιατί δυστυχώς γιατί θα πρέπει να τα βρούμε, να βρούμε τα χρήματα για να τα κάνουμε. Απλώς να πω για το ιστορικό αρχείο, τα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενέκη, ότι εδώ και 2 χρόνια σχεδόν είναι από την Κηφισιά στο κτίριο της Οδού Πειραιός. Και αυτό έχει αυξήσει κατά πάρα πολύ τους αναγνώστες. Και βέβαια σε αυτό το κοινό χώρο έχουμε μια φωτογραφία του Αντώνη Μπενέκη χαμογελαστού και του Άγγελου χαμογελαστού. Mm. Αν λοιπόν τα δικά μας δεν είναι ανακοινώσιμα, γιατί ακόμα δεν έχουν βρεθεί χρηματοδοτήσεις, τα δικά σας του καλοκαιριού?
0: Τα δικά μας είναι...
2: Τα ράτσα έχει φέτος?
0: Τα ράτσα δεν έχει, γιατί ακριβώς μας έδωσε ο Νίκος ο Καραθάνης την ευκαιρία να την πάμε να διερευνήσουμε την πηγή της ταράτσας, που είναι ο Αριστοφάνης. Θα κάνουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη παρέα με τον Νίκο τον Καραθάνο, ο οποίος μου κάνει την τεράστια τιμή και την αγωνιώδη πρόσκληση και πρόκληση να διασκευάσω όπως τη φαντάζομαι την Ειρήνη του Αριστοφάνη σε μια χρονιά που θα είχε πολλά να πει, που παγκοσμίως αυτό που συμβαίνει με τον Τραμπ και με τον Πούτιν και με όλα αυτά τα πρόσωπα είναι πολύ εμβληματικό. Ωστόσο δεν θα κάνουμε κάτι επιθεωρησιακό, κάτι στενό. Αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι το πνεύμα αυτού του μεγάλου ποιητή, αυτού του μεγάλου πειραχτηριού, αυτού του μεγάλου ειρηνιστή. Και να το βρούμε μέσα από την ποίηση και μέσα από την τρέλα. Να απαντήσουμε στην τρέλα με την τρέλα. Αυτό θα το κάνουμε στις 24 και στις 25 Ιουλίου στην Επίδαυρο. Και καλώς εχόντων θα το περιοδεύσουμε αργότερα. Οπότε ο μικρόκοσμος, ας πούμε, της ταράτσας, αυτού του κομικού μουσικού βαριετέ, θα υπηρετήσει έναν μακρινό και καθοριστικό του πρόγονο, όπως όλων μας.
2: Καλή επιτυχία.
0: Επίσης σε ό,τι κάνετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε για την ακρόασή σας και ευχαριστούμε το σταθμό για τη φιλοξενία. Και την Έλενα Χατζιωάννου που μας κάλεσε.
2: Και την κύριε Χατζιωάννου, βέβαια.
0: Στον ήχο ήταν η Σμαράγδα στα μουλακά του.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
8: k24.gr.
9: Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
10: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. More.com.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Αθήνα 984.
13: Μένουμε Αθήνα κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

0: Στεραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κατάλαβαν τον δράστη. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το πρωί και στην Κυψέλη μετά από διαπληκτισμό δύο οδηγών μηχανών, με τον έναν να πυροβολεί τον άλλον στα πόδια. Ο 34χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, ενώ ο φερόμενος ως δράστης 31 ετών έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Τη σωρό άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φέρονται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, χθες βράδυ 3 άνδρες μετέβησαν σε σπίτι στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, όπου συναντήθηκαν με 2 άλλα άτομα. Ακολούθησε επεισόδιο μεταξύ των 3 πρώτων ανδρών, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυροβολισμό ένας εξ αυτών. Στη συνέχεια οι δράστες έβαλαν τη σωρό σε Πορτ Παγκάς και τη μετέφεραν στον ποταμό Λουδία, όπου την άφησαν. Μια πρώτη ομάδα επιβατών, όλοι τους Ισπανοί, άρχισαν να αποβιβάζονται σε μια μικρή βάρκα από το κρουαζιερόπλοιο που επλήγει από το ξέσπασμα του Χανταϊού και γυροβόλησε το πρωί έξω από το λιμάνι της Γραναδίγια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Οι επιβάτες θα μεταφερθούν απευθείας από το λιμάνι σε στρατιωτικές βάσεις στο αεροδρόμιο και θα πετάξουν με αεροσκάφος της Ισπανικής κυβέρνησης προς τη Μαδρίτη, όπου και θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο ενώ θα τεθούν σε καραντίνα, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων. Στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, συνδέοντάς τες με τη διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στον Περσικό κόλπο. Στην κυριακάτικη ανάρτηση του, ο κ. Μητσοτάκης καταγράφει επίσης ως σημαντική και την απόφαση για μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ενώ δεν παραλείπει ευχές για την ημέρα της μητέρας. Ο κύριος Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των εξέλ του επιτελικού κράτους, σχολιάζει με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Καλεί τον κύριο Μητσοτάκη να παραθέσει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού. Μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του, διερωτάται ο κύριος Τσουκαλάς. Στο μεταξύ, την ανάγκη να σπάσει ο κύκλος της ανισότητας αμοιβών ανδρών-γυναικών υπογραμμίζει με βίντεό του στο TikTok για την ημέρα της μητέρας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων νομοπλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια και ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 το απόγευμα σε δρόμους πολλών δήμων της Αττικής, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ του Ροφελάς, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν από τον Πειραιά, περνούν από το παραλιακό μέτωπο και περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και θα καταλήξουν στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές, η γιορτή θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική των play-offs της Super League, στις 5 παίζουν Άρης Σόφι και Βόλος Λεβαδιακός, στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22 310 50 922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο.
4: Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή.
5: Μάκης Τσέλιος,
4: Βερσάτσε,
5: Γκυλαρός,
4: Ασλάνης,
5: Φρεντ Πέρι,
4: Τζιμς Τζίος,
5: Λί και Ράγκλερ.
4: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
5: Μπρούνο
4: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
5: Για άντρες με απαιτήσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
0: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
6: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
7: Ναι, ναι!
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
7: Τα πάντα!
5: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
9: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στην πλατεία Συντάγματος αρχίζουν σταδιακά να φθάνουν οι ποδηλάτες που πήραν μέρος στον φετινό Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου έχει ξεκινήσει από νωρίς στην πλατεία Συντάγματος, με πολλές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, και από ώρα σε ώρα, μετά την απονομή, θα αρχίσει και η μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Ο Μιχάλης Λεγάκης βρίσκεται ήδη εκεί. Θα μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Γύρω στις 2 παρατέταρτο φτάσαν και οι πρώτοι ποδηλάτες που ξεκινήσαν στις 10.30 από τον Πειραιά και έχουν διασχίσει μια μεγάλη απόσταση από τον Πειραιά μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Και αυτή την ώρα κάνουν το δεύτερο σίρκουι, δηλαδή τον δεύτερο κύκλο εντός της πόλης των Αθηνών. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι όσοι θέλουν ακόμα μπορούν να έρθουν να απολαύσουν τις εκδηλώσεις που υπάρχουν. Όπως είπες και εσύ, σε λίγη ώρα, μόλις τελειώσουν οι απονομές, θα ξεκινήσουν και οι μεγάλες συναυλίες που είναι προγραμματισμένες να γίνουν στην πλατεία Συντάγματος, με μεγάλα ονόματα όπως είναι η Ήβη Αδάμου και η Σταβέντο. Ενώ να πούμε ότι λίγο νωρίτερα υπήρχαν και αγώνες εντός της πλατείας Συντάγματος για τους μικρούς μας φίλους με τα ποδήλατα, για να μάθουν και αυτοί να κινούνται μέσα στην πόλη με το ποδήλατο. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι υπάρχουν αρκετές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης.
3: Παραμένουν αυτές, Μιχάλη.
4: Ακριβώς, Ελένη, και θα παραμείνουν μέχρι να τερματίσει και ο τελευταίος ποδηλάτης. Όση ώρα τελειώνουν οι ποδηλάτες, θα ανοίγουν σταδιακά και οι δρόμοι. Ελένη.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη, λιγάκι. Στα Κανάρια νησιά τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε στία Χανταϊού και έχει καταπλέψει το βιομηχανικό λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, συνοδευόμενο από σκάφους της Ισπανικής Πολιτοφυλακής. Ο Κώστας Ράπτης, στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς όπως τα είπες, το λιμάνι της Γραναντίγια στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων έχει φτάσει νωρίς σήμερα το πρωί το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και οι επιβάτες, εκ των οποίων κανείς δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα μόλυνσης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις Ισπανικές Υγειονομικές Αρχές για μια πρώτη εκτίμηση και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην Ξηρά με μικρά σκάφη. Ειδικά λεωφορεία τους μεταφέρουν στο βασικό αεροδρόμιο της Τενερίφης σε απόσταση περίπου 10 λεπτών, όπου θα επιβιβαστούν σε αεροσκάφη με προορισμό τις χώρες τους. Όλοι οι επιβάτες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο ενδιχόντιους θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου και η απομάκρυνσή τους έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί μέχρι αύριο. Οι Ισπανοί υπήκοοι θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν, ενώ σειρά παίρνουν επιβάτες από την Ολλανδία, το αεροπλάνο των οποίων θα μεταφέρει επίσης επιβάτες από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ στη συνέχεια θα απομακρυνθούν επιβάτες στην Τουρκία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πλοίο αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη, θυμίζω, από τις ακτές του Πράσινου Ακροατηρίου, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από την Ισπανία να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιεσούς, έφτασε χθες βράδυ στην Τενερίφη μαζί με τους υπουργούς εσωτερικών υγείας και πολιτικής εδαφών της Ισπανίας για να συντονίσουν την υποδοχή του πλοίου, αλλά και να καθησυχάσουν περάσουν τους μόνιμους κατοίκους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι νόσησαν 8 άνθρωποι, ανάμεσα τους 3 που έχασαν τη ζωή τους. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανία. 6 εκ των 8 έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν από τον ιό, ενώ άλλοι 2 είναι ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα πάντοτε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό είναι μεν χαμηλός, αλλά για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου είναι μέτριος. Υπενθυμίζεται ότι ο χανταϊός συνήθως εξαπλώνεται από τα τροκτικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί και να μεταδεθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Ναι, Κώστα. Τώρα στη Μέση Ανατολή, αναμονή της απάντησης Τεχεράνης, η τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, βρίσκεται η Ουάσιγκτον ακόμα.
5: Και εν μέσω επίσης ανταλλαγών, προειδοποιήσεων ή και πληγμάτων. Mm-hmm. Το Ιράν διαμήνυσε χτες ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του, έπειτα από τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά αεροπλανοφόρα. Πύραυλοι και ντρόνοι στοχεύουν τον εχθρό και περιμένουν τη διαταγή να ανοίξουν με πυρ, ανέφερε ο στρατηγός Ματζίντ Μουσαβί, επικεφαλής των αεροδιαστημικών δυνάμεων των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης. Και όλα αυτά ενώ εδώ και ένα μήνα έχει τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός. Τα 2 ιρανικά δεξαμενόπλια που επλήγησαν από αμερικανικό μαχητικό στον κόλπο του Ομάν υπήρξαν η άμεση αφορμή. Αλλά συνεχίζονται και οι διπλωματικές επαφές με την ελπίδα της εξέβρεσης μιας λύσης. Στη Ουάσιγκτον, αφού είδε τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών του Κατάρ συναντήθηκε χθες με τον Αμερικανό υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, τόνισε ότι η πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσεων από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις και οι πολλαπλές παραβιάσεις της και κεχηρίας από πλευράς τους εγείρουν υποψίες για τα κίνητρα και τη σοβαρότητα της Αμερικανικής πλευράς όσον αφορά την οδό της διπλωματίας. Από χώρες που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν θα βρεθούν από τώρα αντιμέτωπα με δυσκολίες κατά τη διέλευση από το στενό του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού Μοχαμάντ Ακραμινία. Και αμέπως αμέργων πλήρων μεταφοράς χίδιν φορτίου χτυπήθηκε σύμφωνα με αναφορές από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε 23 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ντόχα του Κατάρ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Και παρόλα αυτά, ο πετρελαϊκός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο ανακοίνωσε σήμερα άλμα κατά 25,5% των καθαρών του κερδών στο πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω των υψηλότερων τιμών του αργού, παρά την αύξηση εν μέρη του λειτουργικού κόστους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.
3: Ναι, Κώστα Ράπτη, σε ευχαριστούμε. Για διέξοδο του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επιθυμεί διακαώς τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά με συμφωνία που θα του επιτρέπει να μιλά για νίκη, και ένα Ιράν που δοκιμάζει τις αντιδράσεις της Ουάσιγκτον, μίλησε στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Ο κύριος Ιωακιμίδης χαρακτήρισε πάντως κρίσιμη για την εξέλιξη των διπλωματικών προσπαθειών την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα εντός της εβδομάδας.
6: Ο πρόεδρος Τραμπ χωρίς αμφιβολία θέλει τερματισμό του πολέμου, διότι έχει διαπιστώσει ότι με τη διεξαγωγή του η συνέχισή του δεν οδηγεί πουθενά. Με άλλα λόγια, η όλη πολεμική άσκηση απέτυχε για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ βεβαίως, αλλά κυρίως για τις ΗΠΑ, έχει πλήξει την θέση, το γόητρο, την εικόνα Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ιδιαίτερα εν όψη ενδιάμεσων εκλογών. Επομένως, επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου, αλλά θέλει ένα τερματισμό με μία συμφωνία η οποία θα είναι τέτοια που θα του επιτρέπει να την παρουσιάσει θριαμβευτικά, θα έλεγα, δηλαδή ότι είναι κάτι πολύ καλύτερη από τη συμφωνία του 2015 που είχε υπογράψει ο προκάτοχός του ο πρόεδρος Ομπάμα. Αυτό επομένως επιδιώκει. Αυτή την δεδομένη στιγμή το Ιράν ουσιαστικά, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, ότι δοκιμάζει λίγο πολύ τις αντιδράσεις των ΗΠΑ. Αυτή την εβδομάδα, όπως γνωρίζετε, υπάρχει η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο και εκεί, ενώ ήθελε να πάει ως νικητής, ότι έχει κλείσει την υπόθεση του Ιράν με μια συμφωνία τερματισμό του πολέμου, θα πάει περισσότερο ως ηγέτης, με την έννοια ότι θα παρακαλέσει το Xi Jinping, τον ηγέτη της Κίνας, να παρέμβει προς το Ιράν προκειμένου να υπάρξει η πολυπόθετη συμφωνία.
3: Στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, συνδέοντάς τες με την διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στον Περσικό κόλπο. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης καταγράφει επίσης ως σημαντική και την απόφαση για ακόμα μια πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ενώ δεν παραλείπει ευχές για την ημέρα της μητέρας. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει πιο πολλά. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους και ακριβώς με αυτές τις ευχές της μητέρας όλος του κόσμου ξεκίνησε την κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, συνδύασε το μήνυμά του με τη γενικότερη παρουσίαση των κυβερνητικών εξελίξεων της εβδομάδας αλλά και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Αναλυτικότερα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις νέες ρυθμίσεις που στοχεύουν στην αύξηση της αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα κάνουν τη χώρα αυτάρκη απέναντι στις πιέσεις που δέχεται εν ώψη και της κρίσης που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Στάθηκε στην πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, συνδέοντας την αυτή με την δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, αλλά και το στόχο που έχει θέσει η κυβέρνησή του να μην έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 2027 η Ελλάδα, αλλά είναι και μια ευκαιρία, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, να δοθούν και παροχές προς τους πολίτες, εφόσον μειώνεται συνεχώς το δημόσιο χρέος. Παράλληλα, ανέδειξε την πρόοδο του εξοδικαστικού μηχανισμού για τις ρυθμίσεις οφειλών, με σημαντική αύξηση, όπως είπε, στις ρυθμίσεις χρεών για δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και γνωστοποίησε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις διεθνείς επαφές που είχε την προηγούμενη εβδομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την Ιορδανία, σε μια περίοδο όπως σημείωσε αυξημένης αστάθειας στη Μέση Ανατολή, όπου η Ελλάδα παίζει το ρόλο της χώρας που προσπαθεί να φέρει τη σταθερότητα, και ανέδειξε ταυτόχρονα τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, την εκπαίδευση, την αξιοποίηση της της νοημοσύνης, τις ανακαινήσεις σχολείων αλλά και τις υποδομές στην περιφέρεια, με έμφαση κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, μπορούμε να πούμε ότι άσκησε και μια έμεση κριτική στην ανταπολίτευση, αναφέροντας πως άλλοι επενδύουν στην πολιτική των υποσχέσεων, αλλά εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων. Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στο μήνυμα του Πρωθυπουργού, οι οποίοι κάνανε λόγο για παρουσίαση μιας εικονικής πραγματικότητας. Ναι. Ελένη.
3: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Την ανάγκη να σπάσει ο κύκλος της ανισότητας ανδρών-γυναικών υπογραμμίζει με βίντεο στο TikTok για την ημέρα της μητέρας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων νόμος πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια και ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση. Ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των εξέλ του επιτελικού κράτους, σχολιάζει εξάλλου με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Καλεί τον κ. Μητσοτάκη να θέσει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού και το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος, και παράλληλα ασκεί κριτική για την υπόθεση των υποκλοπών με αφορμή δηλώσεις του πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνου Μενουδάκη, στο Βήμα, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι του προκάλεσε μεγάλη εντύπωση η επιλογή των στόχων αλλά και των μελών των οικογενειών. Το κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο εξέλ δράσεων των επιμέρους υπουργείων, ενώ απουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και το δημόσιο λόγο, σχολιάζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και ρωτά: ποιες είναι οι δράσεις στήριξης των νέων γυναικών και των μαμάδων και ποιο είναι το σχέδιο για την άμβληση των συνεπειών της ακρίβειας που καλπάζει και συρρυκνώνει το διαθέσιμο εισόδημα. Μήνυμα στήριξης στις μητέρες στέλνει και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή τη γιορτή της ημέρας, αναδεικνύοντας παράλληλα τη βαθιά κοινωνική διάσταση της μητρότητας στον 21ο αιώνα. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κουτσούμπας υπογραμμίζει την ανάγκη για άδειες και επιδόματα μητρότητας, χωρίς περιορισμούς, αξιοπρεπείς μισθούς που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες, αλλά και δημόσιες και δωρεάν δομές φροντίδας και αγωγής για βρέφη και νήπια, απέναντι, όπως σημειώνει, στις υποβαθμισμένες υπηρεσίες παιδοφύλαξης που κυριαρχούν σήμερα.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Τη σημασία της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία ανέδειξε η πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη, μιλώντας νωρίτερα στον Αθήνα 984 και τον Δημήτρη Τζιβελέκη. Σημείωσε ότι από το 2009 έχουν απομακρυνθεί από τη συμμετοχή στην κάλπη 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι, που αν βρεθεί το πρόσωπο που μπορέσει να τα κινητοποιήσει, θα άλλαζε το πολιτικό σκηνικό.
7: Από τις εκλογές του 2009 έχουμε χάσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους και δεν τους έχουμε χάσει για τη μετανάστευση, αν είναι γιατί αποδήμησαν. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους που έχουν σταματήσει να πηγαίνουν στην κάλπη γιατί το αντιλαμβάνονται έτσι. Αν κάποιοι από αυτούς επιστρέψουν, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που καταγράφουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Γιατί η καταγραφή σήμερα γίνεται μεταξύ των προθύμων να ψηφίσουν, των προθύμων να είναι εδώ και να πούν τη γνώμη τους. Και δεν γίνεται με εκείνους που έχουν αποκοντευτεί και έχουν φύγει. Αν λοιπόν υπάρξει κάποιος, που κατά τη γνώμη μου μπορεί να υπάρξει, που θα κινητοποιήσει ανθρώπους να έρθουν από τη γνώμη τους, τότε θα αλλάξει όλη η βάση πάνω στην οποία αναφερόμαστε και τα εκλογικά αποτελέσματα θα είναι άλλα. Άρα λοιπόν, όποιος πιστεύει ότι με την ψήφο του δεν γίνεται καμιά αλλαγή και ότι δεν έχει καμία ουσία, εγώ θα παρότρινα σε μαζική συμμετοχή για να δούμε ίσως και μια άλλη εικόνα.
3: Μετά την ελεγχόμενη έκρηξη με την οποία εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά βάρους περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά σε θαλάσσιο περιοχή της Λευκάδας, τώρα εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί εξετάζουν το σκάφος το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού. Ο Χρήστος Καπούτσης θα μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
8: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να προσθέσουμε σε αυτά ότι το θαλάσσιο ντρόν καμικάζι που εντόπισαν οι ψαράδες στη Λευκάδα έχει ίδια χαρακτηριστικά, τεχνικά και επιχειρησιακά με εκείνα που χρησιμοποιεί η Ουκρανία σε επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Δηλαδή, με δορυφορική καθοδήγηση Starlink, με δυνατότητα ελέγχου της επιχειρησιακής καθοδήγησης από πολύ μεγάλες αποστάσεις, ακόμα και εκτός ελληνικού θαλάσσιου χώρου, με πυροκροτητές, με ενεργή εκρηκτική ύλη και με δυνατότητα να επιχειρεί αθόρυβα μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς βρέθηκε στη Λευκάδα. Το ερώτημα είναι ποιος ήταν ο στόχος του, παρακολουθούσε κάποιο πλοίο, κατευθυνόταν προς πλοίο στόχο, είχε χαθεί από αποστολή δολιοφθοράς και κυρίως πώς διέσχισε εκατοντάδες ναυτικά μίλια ελληνικών θαλασσών χωρίς να εντοπιστεί ούτε από το λιμενικό, ούτε από τα μέσα επιτήρησης του πολεμικού ναυτικού, μέχρι που το ανακαλύφθηκαν εντελώς τυχαία οι ψαράδες στη Λευκάδα. Αυτό δεν είναι ένα απλώς επιχειρησιακό κενό. Αγγίζει μάλλον και ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Γιατί αν το πολεμικό ντρόν με κρηκτικά μπορεί να κινείται ανενόχλητο στο Ιόνιο, τότε η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή ασύμμετρων απειλών, χωρίς επαρκή θαλάσσια επιτήρηση. Και εδώ, αν θέλεις, αρχίζει το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Είναι η διαχείριση της υπόθεσης από την πολιτική. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δηλώνει ότι γνωρίζει, αλλά δεν μας λέει τι γνωρίζει. Και αντί για ενημέρωση, μάλλον κάνει επικοινωνία. Αντί απαντήσεων, γενικόλογες διαβεβαιώσεις. Το συγκεκριμένο drones είναι σχεδόν ίδιο με τα ουκρανικά που χρησιμοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις κατά του ρωσικού σκιώδη στόλου. Και ήταν σκιώδη στόλο, τι εννοούμε, είναι το παράλληλο δίκτυο δεξαμενόπλοιων που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Για πρώτη φορά, Ελένη, και τονίζουμε αυτό, ο πόλεμος φθοράς μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας φαίνεται να αγγίζει έμεσα τον θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας, εκεί όπου διασταυρώνονται ενεργειακές ροές, ναυτιλιακά συμφέροντα και επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου. Καταλήγοντας, το περιστατικό της Λευκάδας είναι μια προειδοποίηση, όχι μόνο για το ποιος κινείται στο Ιόνιο και γενικότερα στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και για το τι δεν βλέπουμε και τι ξεφεύγει από τα ελληνικά μέσα θαλάσσιας επιτήρησης.
3: Ναι. Ελένη. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Καπούτσι. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας γυναίκας αλλά και στην Κυψέλη μετά από διαπληκτισμό δύο οδηγών μηχανών. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από τη δολοφονία που έγινε στη Θεσσαλονίκη με δύο από τους συλληφθέντες για την υπόθεση να ομολογούν ότι πέταξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σ' ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να ξεκινήσουμε από την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά θυμίζει η κινηματογραφική ταινία. Όλα γίναν, φαίνεται, να έγιναν χθες το βράδυ, όταν τρεις άνδρες, 43, 44 και 54 ετών, πήγαν σε ένα σπίτι στα Μάλαγα, σε ένα σπίτι Ρωμά, όπου ήταν εκεί δύο άτομα, προκειμένου να παραλάβουν μια ποσότητα ναρκωτικών που είχαν αφήσει εκεί στο σημείο. Οι τρεις άνδρες, ωστόσο, που πήγαν εκεί, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε η ποσότητα, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες που ανέμεναν. Και υπήρχε διαπληκτισμός μεταξύ τους, μεταξύ των τριών. Και ένας από τους τρεις έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε στο κεφάλι των 54χρονων, σκοτώνοντας τον ακαριέα. Στη συνέχεια, οι άλλοι δύο πήραν τη σωρό, το έβαλε τη σωρό του θύματος, την έβαλαν στο αυτοκίνητο, στο πορπαγκάζ, και πήγαν στον ποταμό Λουδία και πέταξαν τη σωρό μέσα στο ποτάμι. Η αστυνομία ενημερώθηκε από έναν περίοικο που ανέφερε ότι είδε δύο άντρες να τοποθετούν έναν άλλον άντρα στο πορπαγκάζ του αυτοκίνητου. Έσπρωσαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, εντόπισαν έναν κάλικα, προσήγαγαν τα δύο άτομα του σπιτιού και αυτοί ενημέρωσαν τι ακριβώς είχε συμβεί. Εντοπίστηκαν και οι δύο δράστες, οι οποίοι ομολόγησαν, Ελένη. Αυτοί είπαν ότι πέταξαν το πτώμα μέσα στο ποτάμι και μάλιστα το είχαν δέσει και με πέτρες προκειμένου να πάει στον πάτο του ποταμού. Και τώρα ελέγχεται αυτή η αναφορά που έχουν κάνει οι δύο δράστες, Ελένη. Στο σημείο που έχουν υποδείξει βρίσκονται δυνάμεις εκεί και αστυνομικές και της ΜΑΚ με δίτες προκειμένου να εντοπίσουν τη σωρό, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και φυσικά ελέγχονται και οι αναφορές των δύο δραστών 44 και 43 ετών για το αν πραγματικά έχουν κάνει αυτό που έχουν αναφέρει. Ωστόσο, έχουν ομολογήσει ότι πράγματι σκότωσαν τον τρίτο της παρέας για υπόθεση ναρκωτικών.
3: Ναι, τώρα για τις άλλες περιπτώσεις, με τους πυροβολισμούς ξαφνικά πρωί Κυριακής σε δύο σημεία,
9: στην Γαλιθέα. Στη λεωφόρο Θησαίως περίπου στις 11:30, ένας 58χρονος, όπως αποδείχθηκε υπό την επίρρεια μεθυσμένος αλκοόλ, πήγε σε ένα γνωστό εκεί μπαρ της περιοχής και ζήτησε να μπει μέσα στο κατάστημα. Ωστόσο, επειδή οι ιδιοκτήτες στο ανδρόγυνο τον γνώριζαν, ήταν θαμώνας και ότι δημιουργούσε συχνά προβλήματα μέσα στο μαγαζί, διαπίστωσαν ότι ήταν μεθυσμένος και δεν του επέτρεψαν να μπει. Τότε αυτός πήγε στο αυτοκίνητό του, πήρε ένα όπλο βαρύ, ένα ούζι, και εισέβαλε μέσα στην καφετέρια φωνάζοντας θα σας σκατώσω όλους και άρχισε να πυροβολεί, τραυματίζοντας ευτυχώς ελαφρά, να φέρουν πληροφορίες, την ιδιοκτήτρια, τη σύζυγο του ιδιοκτήτη του καταστήματος, η οποία τραυματίστηκε στο λαιμό και στην πλάτη από δύο σφαίρες. Υπήρξε μεγάλη αναστάτωση στο σημείο, κλείθηκε η αστυνομία. Άμεσα εντοπίστηκε ο δράστης σε κοντινό δρόμο και συνελήφθη, και μέσα στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε και το όπλο και σφαίρες, ενώ μέσα στο κατάστημα εντοπίστηκαν δύο κάλικες. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή όλων των ατόμων που ήταν μέσα στο κατάστημα, περίπου 10 με 11 άτομα, προκειμένου να δώσουν καταθέσεις και να διερευνηθεί ακριβώς τι έχει συμβεί. Ενώ εξετάζεται, Ελένη, αν μαζί με τον 58χρονο δράστη υπήρχε και ένα άλλο άτομο συνεργός, δηλαδή, και το οποίο αναζητείται.
3: Και στην άλλη περίπτωση, με τον Γκίζη.
9: Και στην Κυψέλη, νωρίς, όπου είχαμε στις 8 η ώρα. Ναι, Γκίζη τελικά είναι η περιοχή, όρια με πολύγωνο και Κυψέλη. Δύο άντρες, οι οποίοι επέβαιναν σε μηχανάκια, είχαν έναν διαπληκτισμό και τότε ο ένας έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε τον άλλον, τραυματίζοντας τον στα πόδια. Οι πληροφορίες που έχουμε λένε ότι οι δύο άντρες γνωρίζονταν μεταξύ τους, προφανώς κάποιες διαφορές είχαν. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, είναι εκτός κινδύνου με τραύματα στα πόδια. Έχει ταυτοποιηθεί ποιος είναι ο δράστης, ένα λευκό σκουτεράκι λένε οι πληροφορίες ότι οδηγούσε. Η αστυνομία έχει πάρει καταθέσεις και από τους περίοικους που άκουσαν τρεις πυροβολισμούς. Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλικες. Ενώ μαζί με το θέμα φέρεται να υπήρχε και μια γυναίκα, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Όπως είπαμε, έχει ταυτοποιηθεί ο δράστης και είναι θέμα ωρών, πιστεύει η αστυνομία, να τον εντοπίσει και να τον συλλάβει.
3: Μάλιστα. Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε. Σχεδόν καθημερινά έχουν γίνει πλέον τα ατυχήματα με μπλοκή ηλεκτρικών πατινιών σε αρκετές περιπτώσεις με σοβαρούς τραυματισμούς και δυστυχώς και θάνατους. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Πέτρος Ευγενικός, χαρακτήρισε ως ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για τους χρήστες των λεγόμενων ελαφρών προσωπικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ιδιαίτερα τους νέους, την έλλειψη βασικής εκπαίδευσης και οδηγικής κουλτούρας. Μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση, ο κ. Ευγενικός ανέδειξε μεταξύ άλλων την ανάγκη θεσμοθέτηση υιοθέτης προγραμμάτων οδικής ασφάλειας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα οποία στο τέλος θα συνοδεύονται από ένα πιστοποιητικό ικανότητος, το οποίο θα αποτελεί προϋπόθεση για την νόμιμη χρήση ηλεκτρικών πατινιών για παιδιά άνω των 15 ετών.
10: Να τροποποιηθεί το ηλικιακό όριο χρήσης ΕΠΙΟ με απαγόρευση κάτω των 15 ετών. Γιατί σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παιδιά από 12 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια εκτός οδού και με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε καταρχάς να απαγορευτεί κάτω από τα 15, αλλά ακόμα και πάνω από τα 15 να έχει προηγηθεί μια εκπαίδευση και η απόκτηση ενός είδους, ας πούμε, πιστοποιητικού ικανότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης να υπάρξει ασφάλιση και ταυτοποίηση των πατίνιων, δηλαδή το κάθε πατίνι να έχει σαν την πινακίδα κυκλοφορίας, ας πούμε, έναν μοναδικό αριθμό που θα ξέρει ποιος είναι, να ασφαλίζονται. Ήδη στο εξωτερικό αυτό είναι κάτι που γίνεται. Ασφαλίζονται τα πατίνια από τις εταιρείες για αστική ευθύνη ή για ατύχημα. Και υπάρχουν και κάποια άλλα μέτρα. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απαγορευτεί η χρήση, γιατί ξέρετε, είναι ένα μέσο μεταφοράς φιλικό προς το περιβάλλον, με συγκεκριμένο όμως ρόλο. Δηλαδή, η αξία του έγκυται στην εξυπηρέτηση μετακινήσεων μικρού μήκους, από το σπίτι προς σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς. Και σίγουρα δεν πρέπει να είναι η κίνησή τους σε δρόμους εκτός του αστικού ιστού. Δεν μπορεί δηλαδή να βλέπουμε πατίνια να κυκλοφορούν στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Δεν μπορεί να βλέπουμε πατίνια να κυκλοφορούν στη Συγκρού.
3: Υπό ασφιχτική πίεση βρίσκονται νοικοκυριακοί επιχειρήσεις με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ να επιβεβαιώνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις μεταφέρονται πλέον άμεσα στην καθημερινότητα των πολιτών από το κόστος μετακίνησης μέχρι τα ενίκια, τα σούπερ μάρκετ και την εστίαση. Ειδικότερα για την εστίαση, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων Γιώργος Καβαθάς μίλησε στο σταθμό μας για αύξηση 40% στο λειτουργικό κόστος με τις επιχειρήσεις να έχουν απορροφήσει το 15 με 20%.
11: Η εστίαση μέχρι στιγμής έχει συγκρατήσει όσο μπορεί τις τιμές. Έχουμε μία μεσοσταθμική αύξηση του λειτουργικού κόστους πάνω του 40%. Έχει μεταβιβάσει την κατανάλωση περίπου το 15% επισήμως. Η εκτίμηση δική μου μπορεί να φτάνει και το 20%. Απορροφά ένα μεγάλο κομμάτι και αυτό φαίνεται και από την δυσκολία που έχουν οι επιχειρήσεις στη ρευστότητά τους. Υπάρχει μείωση στην κατανάλωση. Για πρώτη φορά η εστίαση από το 2019 έκλεισε το 2025 με μείωση περίπου 3,5%.
12: Ο τουρισμός δεν έχει βοηθήσει.
11: Οι ξένοι επισκέπτες, η καθημερινότητά τους είναι Ευρωπαίοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και εκείνοι αντίστοιχα προβλήματα στις δικές τους πατρίδες. Όλα αυτά έχουν μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα, έχουν περιοριστεί οι μέρες επίσκεψης στη χώρα και έχει μειωθεί αισθητά και η κατανάλωση σε συνδυασμό βεβαίως με τη λειτουργία του Airbnb.
12: Το μεγαλύτερο κόστος στο λειτουργικό πλέον για μια επιχείρηση είναι το ενεργειακό.
11: Είναι το μεγαλύτερο το ενεργειακό. Και βεβαίως έχει συμβάλει πολύ στο κόστος και τα ενίκια. Γιατί εδώ και μια δεκαετία, 12-13 χρόνια, δεν υπάρχει προστασία.
3: Τον σημαντικό ρόλο των γονέων στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών εν ώψη των πελλαδικών εξετάσεων ανέδειξε η παιδοψυχολόγος Αλεξάνδρα Καπάτου, μιλώντας στον Αθήνα 84, όπως τόνισε η κυρία Καπάτου. Οι γονείς πρέπει αυτή την περίοδο περισσότερο να ακούν και λιγότερο να μιλούν και να μην ξεχνούν ότι αποτελούν το βασικό άξονα της διαχείρισης του άγχους που βιώνουν τα παιδιά τους αυτή την περίοδο.
13: Ο δικός μας ρόλος είναι πολύ καθοριστική σημασία, γιατί εμείς είμαστε, αν θέλετε, η στρόφιγγα που μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει το άγχος των παιδιών, να το περιορίσει. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο ρόλος μας είναι πολύ βασικός. Περιορίζουμε τις προσδοκίες στο παιδί μας. Αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε. Βλέπουμε το παιδί μας που μπορεί να έχει άγχος και του εξηγούμε ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Μιλάμε πολύ λίγο και ακούμε περισσότερο. Η βοήθεια η δική μας είναι κυρίως πρακτική, στο να του φτιάξουμε κάποια γεύματα τα οποία μπορεί να το βοηθήσουν, στο να το προτρέψουμε να διακόψει λίγο το μάθημά του ή το διάβασμά του, να κάνει κάποια άσκηση, να περπατήσουμε λίγο μαζί του, να ακούσουμε τις ανησυχίες που έχει. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε πόσο μπορεί να βοηθήσουν το παιδί μας, γιατί εμείς είμαστε το λιμάνι. Εμείς είμαστε, αν θέλετε, η πηγή της ασφάλειας. Όταν βλέπεις τα μάτια μας το παιδί, τη δική μας την αγωνία, που την καταλαβαίνω απολύτως, έτσι, γιατί όλοι οι γονείς έχουν επενδύσει σε αυτή τη φάση, τότε το παιδί μπορεί να νιώσει πολύ καλύτερα.
3: Η Γιορτή της μητέρας σήμερα και ένα βλέμμα ευαισθησίας και ευγνωμοσύνης στη γυναίκα μάνα ρίχνει η έκθεση που φιλοξενεί το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη του Δήμου Αθηναίων. Για την έκθεση με τίτλο «Μονάκριβή μου μάνα» μίλησε στον Αθήνα 94 και τον Γιώργο Αποστολίδη, η λαογράφος και υπεύθυνη του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη, η κυρία Σταυρούλα Πισημίση.
14: Θελήσαμε να τιμήσουμε λοιπόν το ρόλο της μητέρας μέσα από αυτή την έκθεση, να τιμήσουμε τη ζωή της, την καρδιά της, την ψυχή της, ένα σύμνος θα λέγαμε στην αγάπη της μάνας που διαπερνά το χρόνο και τις γενιές. Και λέω τις γενιές γιατί η συγκεκριμένη έκθεση αναπτύσσεται σε δύο διακριτές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται ένα ενιαίο έργο λαϊκής τέχνης, ένα αφηγηματικό έργο κεντήματος, το οποίο αποτελείται από 18 επιμέρους κεντήματα, τα οποία κέντησαν οι
15: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
16: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
17: Η ώρα είναι 2:30.
18: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
19: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
20: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
21: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
22: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
23: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
24: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
25: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
26: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
27: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
28: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
29: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Ξέρει, Μονίσυρο, Λειψούς, Αρκιούς και Κίναρου. Ο εθελοντής και εκπρόσωπος της ομάδας, Ανδρέας Τριανταφυλλίδης, μίλησε στον Αθήνα 94 και τον Γιώργο Αποστολίδη.
30: Η φετινή αποστολή, που είναι ο 32ος διάπλους, θα καλύψει 450 ναυτικά μίλια και θα επισκεφτούμε 9 κριτικά νησιά. Πάντα η υποδοχή στα νησιά είναι πολύ θερμή και αυτό είναι που μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι ερχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους για να τους προσφέρουμε βασικά τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στην κάποιες άλλες δράσεις. Οπότε η αποδοχή των ανθρώπων είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μας και οι επισκέψεις που κάνουν στα ιατρία. Στα μικρά αυτά νησιά ερχόμαστε με 20 ιατρικές ειδικότητες. Όλα είναι μαζεμένα σε ένα σημείο. Οπότε ο κάτοικος έχει την ευκαιρία να κάνει μια πρωτοβάθμια περίθαλψη και να έχει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, όλα σε ένα σημείο και όλα δωρεάν από την προσφορά που κάνουν οι εθελοντές της ομάδας. Όλα καταγράφονται σε βάση δεδομένων, τηρώντας προφανώς όλη τα προσωπικά δεδομένα και την εμπιστευτικότητα. Άρα ο κάθε ασθενής έχει μια πρόσβαση σε προηγούμενες εξετάσεις, όπως και ο τοπικός ιατρός του νησιού.
3: Ο Στέφανος Λεμονίδης τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Στέφανε, καλό μεσημέρι.
31: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Τρεις στροφές πριν από τον τερματισμό βρισκόμαστε στα play-off της Super League. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς και μπορεί σήμερα να κλειδώσει και το πρωτάθλημα, αν βέβαια κερδίσει και έρθει ισόπαλο το μάτσο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός, την ίδια ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Όπως είπαμε και πριν, η πρώτη θέση είναι πολύ κοντά, είναι η ΑΕΚ στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Και στο άλλο παιχνίδι, η ισοπαλία μπορεί να κάνει και ευχές απόψη. Η ΑΕΚ, αλλά βέβαια πρώτα πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό.

βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί η εκπομπή Sport City στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Κυριακάτικο Σπορσίδι, μια Κυριακή που το βράδυ της μπορεί να έχουμε και πρωταθλήτρια την ΑΕΚ αν τα αποτελέσματα έρθουν όπως θέλουν στο δικέφαλο. Δύο μεγάλα παιχνίδια απόψε στις 7.30, ίδια ώρα έναρξης. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ να είναι 6 βαθμούς μπροστά από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και να εύχεται να έρθει ισοπαλία το μάτς το Καραϊσκάκης και να κερδίσει τον Παναθηναϊκό προκειμένου να πάρει το πρωτάθλημα. Χθες είχαμε play out, τα έκανε μουσκημα ο Πανσεραϊκός, ήθελε μια νίκη να κερδίσει την Κηφισιά, την αδιάφορη Κηφισιά για να σωθεί από τώρα. Έχασε στην έδρα του από την Κηφισιά, ισοπαλία το ΑΕΛ Άρισσας Αστέρας Τρίπολης και έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας για να μάθουμε ποιες είναι οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν στη Super League 2, καθώς ο Πανατολικός με την νίκη του επί του Ατρομήτου εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία. Και την ώρα που χθες το βράδυ οι Μετάλλικα πετούσαν κιτρινόμαυρα μπαλόνια τεράστια και ο κόσμος διασκέδαζε, ΑΕΚ οι Μετάλλικα, το δείχνουν και τα χρώματά τους, μαύρο και κίτρινο, η μπασκετική ομάδα της ΑΕΚ αυτοκτονούσε στην Ισπανία, είχε προηγηθεί με 20 πόντους στον τελικό του Champions League Basket και κατάφερε να χάσει από τη Ρίτα στην παράταση. Ο ποδηλατικός γύρος τελείωσε, ο Διονύσης Δελής είναι δίπλα μας.
1: Με το ποδηλατό του.
0: Με το ποδηλατό του, τρικυκλό. Με βοηθητικές ρόδες.
1: Με βοηθητικές ρόδες
0: και θα τον απολαύσουμε μαζί ως τις 4. Στη ρύθμιση του ήχου η φίλη μας που θέλει να καταγγέλουμε συνέχεια πράγματα. Πώς την είπες?
1: Μαρία Δασκαλάκη. Μαρία Δασκαλάκη, καμιά 24 χρόνια γνωριζόμαστε, ναι.
0: Και στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, στις 4, ο Στέφανος Λεμονίδης και ο Διονύσης Δελής.

0: Καλό μεσημέρι, κύριε Ζωμανίδη.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Βλέπω ακμαίο. Πιθανόν η επιλογή σας χθες βράδυ να επενδύσετε στους Μετάλλικα, την ψυχαγωγία σας και τη διασκέδασή σας, έπιασε τόπο. Και φάτος, βλέπω χαρούμενο, ωραία πέρασε.
1: Ωραία, ωραία ήταν. Να σου πω, δεν είμαι φαν των Μετάλλικα.
0: Αυτό έγινε. Πήρατε εισιτήρια όσοι δεν είστε φαν των Μετάλλικα και οι φαν με έμειναν απ' έξω.
1: Την κόρη της χαράς ήθελε να πάμε στους Μετάλλικα, πήγαμε στους Μετάλλικα.
0: Καλά, δεν είναι.
1: Και ήταν πολύ ωραίο το σόρευε.
0: Μισό λεπτάκι. Δεν είναι κόρη χαράς η Μετάλλικα. Μετά λίγα μια μπάντα από τη δεκαετία του 80 έχουν αναπτύξει το μύθο τους. Άρα είναι της δικής σου εποχής περισσότερο.
1: Ναι, όντως. Ναι, αλλά
0: δεν έβλεπε, είναι της χαράς. Η κόρη είναι πόσο, 23, 24,
1: ναι,
0: πόσο.
1: Έβλεπες εκεί παιδιά από 15 χρονών μέχρι κυριούλιδες και κυριούλες 85 χρονών.
0: Έβλεπες
1: τύπους γεροντοφρικιά με καρφιά και ξυρισμένα κεφάλια. Ναι. Όλος ο κόσμος ήξερε τους στίχους, εκτός από μένα φυσικά. Και χορεύαν, τραγουδούσαν, αλλά και η Μετάλλικα είναι φοβερή μπάντα, ρε φίλε. Εντάξει, είναι.
0: Οι Μετάλλικα ξεκίνησαν να εκπροσωπούν αυτό το κίνημα του metal της δεκαετίας του 80 και κατέληξαν να παίζουν με τη συμφωνική της Βιέννης.
1: Οι heavy metalάδες τους λένε pop όμως τώρα.
0: Γι' αυτό σου λέω, γιατί κατέληξαν να παίζουν με τη συμφωνική της Βιέννης. Ναι. Υπάρχει μια φάση, πώς να σου πω, ορίμασαν στα χρόνια. Τα τάβρα να μείνουν ζωντανοί 4 δεκαετίες. Εμένα με εκνευρίζουν τα συγκροτήματα που
1: γερνάνε και παίζουν ακόμη.
0: Αυτό το κουραστικό το Sony και δεν να παίξουμε. Ναι. Αλλά οι συγκεκριμένοι κατάφεραν και.
1: Κατάφεραν πρώτα απ' όλα. Κατάφεραν να γεμίσουν το Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Έχουμε γεμίσει και μεγαλύτερα, πίστεψαμε. Ναι.
1: Ναι, καλά, το καταλαβαίνω. Το Ολυμπιακό Στάδιο να πούμε ότι ήταν τέλειο. Ούτε γερανούς ούτε τίποτα. Ήταν. Και τέριαζε πάρα πολύ στα χρώματα και στα εφέ των Μετάλλικα.
0: Φέρανε λέει αυτό το 360 που είχαν και YouTube κάποτε. Αυτό είναι η σκηνή που βλέπεις από παντού.
1: Είναι η σκηνή που στη μέση του γηπέδου. Στείνεται στη μέση του γηπέδου. Έχει ένα ring μπροστά, μέσα, ανάμεσα που είχε τον κόσμο αυτή που είναι VIP. Και αυτοί κυκλοφορούσαν κυκλικά. Δηλαδή σε όποιο σημείο του γηπέδου και να ήσουν, έβλεπε την μπάντα, ρε παιδί μου. Και είχε και τεράστιες οθόνες.
0: Έφτασε εύκολα, έφυγε εύκολα.
1: Έφτασα εύκολα, αλλά έφυγα δύσκολα, γιατί πρώτα απ' όλα η οργάνωση ήταν καταπληκτική μέχρι του σημείου που να φύγουμε από το γήπεδο. Γιατί βγήκαμε από εισόδους που ενώ είχε 8 θύρες, ήταν ανοιχτές οι 2, ρε παιδί μου. Ναι. Και κάγκελο μπροστά, μπερδευόσουνα και
0: φυσικά.
1: Είδα
0: φοβερή κίνηση στην Κηφισίας. Είδα κάτι βιντεάκι, δεν
1: κοίταξε, μέχρι να, βγούμε στην Κηφισίας, γιατί παρκάραμε σε παραδρόμους, κάναμε μισή ώρα, 3/4. Μετά ήταν άνετα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Άξιζε τον κόπο.
1: Αλλά άξιζε τον κόπο, γιατί πρώτα απ' όλα το είχαν δουλέψει και πολλοί. Παίξανε το Ζορμπά, α πούμε, ναι, με τι κιθάρες.
0: Και το δεν χωράς
1: και εκεί που τελειώνει το γυρίζουν, δεν χωράς πουθενά, δεν χωράς πουθενά. Ναι, τραγούδισαν το ρεφρέν, το δούλεψαν το πράγμα. Είχε ελληνικές, είχε να φανταστείς ότι όταν έπαιξαν ένα τραγούδι το Monsters, είχε αφίσες που γινόταν αγώνες κατς στη Ριζούπολη και στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Τιμή τόσο, 2.000 δραχμές κτλ. Κτλ. Ελληνικές σημαίες. Γενικά το δούλεψαν το πράγμα. Το δούλεψαν και
0: είδα και τον κιθαρίστα του να μιλάει για τον Πυθαγόρα. Να λέει ότι είναι τιμή.
1: Ναι, είναι
0: φίλος
1: Ελλάδας. Αγαπάει Ελλάδα, αγαπάει Ελλάδα.
0: Να καταλαβαίνω ότι και η μουσική, ας πούμε, έχει την αφετηρία της από εδώ και να είναι ιδέως και αυτά κλπ. Εντάξει, όλο αυτό πολύ πολύ ωραίο.
1: Ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Ακόμη κάναν και ποδοσφαιρική όλα το κύμα, ας πούμε, αυτό πριν ξεκινήσει η συναυλία και όλα αυτά τα σχετικά. Η προηγούμενη γκορίλα, ο γκορίλας πώς λέγαν.
0: Ναι, κοντά σε γκορίλας, ναι. Δεν είναι η γκορίλας όμως, ναι.
1: Δεν είναι η γκορίλας, Γκοζίρα. Ναι. Η Γκοζίρα ήταν αυτοί που παίξαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η μία punk μπάντα, και είχαν μπροστά στο μπλουζάκι τους όχι μετρό στα Εξάρχεια, κάτι τέτοια πράγματα. Και είχε απ' έξω και μέλη της ΚΝΕ που μοιράζαν φυλάδια βασιζόμενοι σε στίχους των Μετάλλικα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα του Hemingway, μετά διάφορα όλα αντιπολεμικά συνθήματα.
0: Εκεί είναι που δημιουργήθηκε τα νιάτα σου.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι. Που απαιτούσε ειρήνη στο Βιετνάμ. Αυτό τότε.
1: Στο Βιετνάμ, κάτω τα χέρια από το Βιετνάμ. Go home, Αμερικάνοι και τα λοιπά. Γενικά ήταν. Σε κάποια φάση πετάξαν κάτι. Θυμάσαι που παλιά παίζαμε με την μπάλα της Νιβέας στη θάλασσα.
0: Ναι, αυτή που κορέδευε ο Κερκύρας που λέγει ότι μια μπάλα της Νιβέας το συγχωρεμένο δασκάλο.
1: Αυτές 10 φορές μεγαλύτερες, 20 σε κυτρινόμαυρο.
0: Κυτρινόμαυρο,
1: γιατί τα χρώματά τους είναι κυτρινόμαυρο και αυτονόμαυρο.
0: Έχω να σου πω το εξής. 7,5 ώρα με πήραν και μου είπαν αν θέλω να πάω στην συναυλία, αλλά ήμουν πολύ μακριά, δεν μπορούσα να πάω πια.
1: Έχασε, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Έχω να καταγγείλω δύο πράγματα ως. Όχι αυτό από τις μάρτυρες, εσύ είχες το προνόμιο αυτό.
1: Μαρία, καταγγέλει και αυτός, χάλασε.
0: Έχω να καταγγείλω λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πρέπει να είναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος πηγαίνει σε συναυλίες.
1: Γιατί?
0: Πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, στα social media εκατομμύρια βίντεο από όλα αυτά. Δηλαδή, πας σε μια συναυλία για να δείξεις τι πήγες και ότι να μας δείξεις τι έγινε. Όχι. Πάμε να
1: εγώ ανέβασα το σιρτάκι γιατί με εντυπωσίασε.
0: Το σιρτάκι είναι μια στιγμή. Σου μιλάω για εκατομμύρια πράγματα. Δεύτερον,
1: μα είχε κόσμο εκεί, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είχε κόσμο εκεί που δεν παρακολουθούσε την συναυλία, τραβούσε συνέχεια βίντεο.
0: Έχω να πω ότι τα media, επειδή προφανώς δεν ξέρουν ποιοι είναι οι Μεταλλικά, στην προσπάθειά τους να κόβουν βίντεο και να φτιάχνουν αυτά τα ριλάκια, ξέρεις, για να δείχνουν κλπ. Α, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε τ' άλλο. Δεν είχαν καν, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δεν είχαν ασχοληθεί καν με το αυτονόητο. Το ποια είναι, ξέρω εγώ, τα 20, 30, 50 πολύ γνωστά τραγούδια των Μεταλλικά. Και βαρούσαν στο γάμο του Καραγκιόζη αυτό. Α, έπαιξαν και αυτό. Α, έπαιξαν και εκεί. Καμία σχέση, ας πούμε, με, το, με τη σοβαρότητα. Και το τρίτο της διαδικασίας είναι ότι, ρε παιδί μου, πόσο χάσαμε από την ιστορία του κορονοϊού. Γιατί στην πραγματικότητα είχε δημιουργηθεί μια ωραία κατάσταση και σε αιτήσια βάση ερχόντουσαν μια-δυο μεγάλες μπάντες κάθε χρόνο. Ήταν event σοβαρό. Το χάλασε ο κορονοϊός πολύ.
1: Ναι, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά τώρα έγινε έκρηξη. Φέτος έρχονται οι πάντες στην Ελλάδα. Πρέπει να έχεις πάρα πολλά λεφτά για να δεις όλους αυτούς που
0: θες. Έχει 7 χρόνια πια όμως.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι πλέον τα έσοδα των καλλιτεχνών είναι μόνο οι συναυλίες. Δεν πουλάνε δίσκους, δεν πουλάνε το Spotify, παίρνουν ελάχιστα λεφτά.
0: Και αυτό είναι σωστό.
1: Τα μόνα έσοδα τους είναι. Δεν είδες Νταλάρας Παπακοσταντίνου στην Ελλάδα.
0: Και αυτό είναι σωστό.
1: Κάνουν και αυτοί.
0: Στην πραγματικότητα όμως χάθηκε ένας ρυθμός φέτος, επανέρχονται.
1: Το βρήκαμε.
0: Τώρα έχει πλάκα. Νομίζω ότι μια γενιά όμως δεν ευχαριστήθηκε συναυλίες. Δηλαδή οι τριαντάριδε στη σημερινή. 6-7 χρόνια τα χάσανε. Ρε,
1: μια γενιά δεν να ευχαριστήθηκε πολλά πράγματα λόγω του κορονοϊού.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά λίγο ως πολύ, γιατί ξέρεις, η τηλεόραση αντικατέστησε πολλά και διαφορά, κάλυψε ιστορίες. Δηλαδή, θέλω να σου θυμίσω ότι γίνανε Ολυμπιακοί αγώνες χωρίς κόσμο. Γίνανε οτιδήποτε έγινε χωρίς κόσμο.
1: Αυτά ήταν ημίμετρα, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αλλά άλλο να ζεις μέσα στο γεγονός, στο ρυθμό του γεγονότος και να χαίρεσαι, να βλέπεις, ρε παιδί μου, ήταν ένας παππούς με τον εγγονό του μέσα και τραγουδούσαν με το ίδιο πάθος. Ναι. Ήταν ζευγάρια, ήταν. Εγώ περισσότερο χάζευα τον κόσμο και τα γύρω-γύρω τι γινόταν. Χαρούμενοι άνθρωποι τραγουδούσαν,
0: μα ξέραν
1: τα πάντα.
0: Αλία, αυτό να περνά καλά, να αυτό να το πράγμα. Ναι. Βουλές, με αυτό, ναι,
1: και ξέρει τι τουρισμό. Υπάρχει συναυλιακό τουρισμό. Πολλοί κόσμοι από το εξωτερικό συνδυάζει μια συναυλία των Μετάλλικα. Δεν θα πάνε, ας πούμε, στην Πολωνία. Έρχονται εδώ πέρα με ένα τριήμερο, κάνουν τις βόλτες.
0: Και αυτό είδα σε social. Ήρθα, λέει, από το Μόναχο για τις συναυλίες. Οι Μετάλλικα δεν παίξανε στο Μόναχο.
1: Δεν θα παίξαν, φαίνεται. Ήθελα να το συνδυάσουμε ένα ταξίδι στην Ελλάδα.
0: Okay.
1: Από όλη την Ελλάδα είχε έρθει κόσμο, από όλο τον κόσμο είχε έρθει κόσμο. Γενικά ήταν πολύ, πολύ καλή.
0: Εσύ τώρα που έχει δει πολλές συναυλίες. Αν σου έλεγα, εντάξει, είσαι επηρεασμένο γιατί είναι χθες το βραδινό. Αν σου έλεγα, φτιάξει ένα top 5. Είναι η Μετάλλικα στο top 5 σου πλέον.
1: Είναι, ναι, βέβαια. Είναι ανέλπιστα, σου λέω. Γιατί δεν είχα.
0: Και από σήμερα θα αρχίσει να ψάχνει και τη μουσική του.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει.
0: Έχει κλείσει αυτό για σένα.
1: Έχει κλείσει, ναι. Ότι παίξαν. Εξάλλου δεν βγάζουν ξανά δίσκους.
0: Εξάλλου θα ξανάψουν 16 χρόνια.
1: Σε 16 χρόνια.
0: Ένα νέο παιδί θα είσαι. Κάθε 16 χρόνια έρχονται.
1: Στη Νέα Σμύρνη πριν 16 χρόνια.
0: Το 1993 ήρθαν στη Νέα Σμύρνη. Ήμασταν παιδιά. Ήρθαν στο TeraVibe.
1: Και στο TeraVibe. Ναι, μπράβο.
0: Κάπου
1: ναι.
0: Εκεί, ας πούμε.
1: Είναι η τρίτη φορά που έρχονται. Και γουστάρουν από ό,τι φαίνεται. Γιατί να μην γουστάρουν. Καλοστεκούμενοι είναι, παρότι είναι 62 χρονών. Είχαν ενέργεια, χοροπηδούσαν.
0: Με την αγωνιστική του ήρθε ο Χαρφίλτ. Γιατί είναι, νέο άνθρωπο.
1: Αυτό να μου πει.
0: Νέο άνθρωπο.

0: πόσο μπροστά είναι, 9-84. Παίζει ήδη την επόμενη συναυλία. Έχω λίγο
1: ναι, Cure, αλλά παίζει στο
0: ένα επεισόδιο μπροστά.
1: Στο μπάσκετ παίζει, στο γήπεδο μπάσκετ.
0: Και το μπάσκετ τι έχει, χολέρα έχει πολύ.
1: Το μπάσκετ μαζεύει 20.000 κόσμο. Αυτοί μαζέψαν 100.000 κόσμο. Όπω είδατε.
0: Εντάξει, η Cure δεν ήταν ποτέ το 100.000. Αν και η αλήθεια, ότι περάσαν και αυτή την δική του εποχή.
1: Ήταν μια εποχή που ξεσήκωναν τον κόσμο, σίγουρα. Και από τι μου είπαν, έβγαλαν καινούριο δίσκο που είναι πολύ.
0: Εντάξει, να ανοίγω τώρα να ακούσω ότι η Cure έβγαλαν καινούριο δίσκο και αυτό ανέκδοτο.
1: Ανέκδοτο. Αλλά θέλω να πω να κλείσουμε αυτό το θέμα. Δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος σε αυτές τις συναυλίες. Μιλάμε τώρα για μπαρ, για φαγητά, για security. Είχε τύπους, ρε φίλε, που με την σκούπα μαζεύαν τις γόπες.
0: Ωραία, δεν είναι αυτό. Αυτή.
1: Πολύ ωραίο είναι, ότι... είναι. Πολύ ωραίο.
0: Μα και δημιουργεί πολύ καλή και μια οργάνωση. Οικονομία όλο αυτό το πράγμα.
1: Αν λειτουργούσε λίγο καλύτερα το πώς θα φεύγαμε από το γήπεδο, θα ήταν όλα τέλεια.
0: Σκέψου ότι θα μπορούσε πραγματικά. Θα είναι εκδηλώσεις αυτές που μπορεί όντως να φέρουν κόσμο. Δεν πέρα την πλάκα που πέρασε από το Μόναχο. Θα μπορούσε από γειτονικές χώρες ή από γειτονικές πόλεις.
1: Μα και Έλληνες. Η ανιψιά μου πήγε δύο φορές στο εξωτερικό για να ακούσει την συναυλία και έκανε 7 μέρες
0: διακοπές. Δεν είναι παράξενο. Όχι, δεν χρειάζεται καν να είσαι ξένος, παιδί μου. Μετατόπιση μέσα στη χώρα. Δηλαδή σκέψου ότι πώς θα φύγαμε Θεσσαλονίκη να τον ακούσουμε στην Αθήνα. Τους Μετάλλικα, ας πούμε. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια τύπου οικονομία η οποία προφανώς και ενισχύει. Το θέμα είναι να γίνεται καλά και να γίνεται από
1: επαγγελματίες.
0: Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που έγινε με τους Μετάλλικα δύο μέρες, έβλεπες από τα βιντεάκια, ξέρεις, δύο μέρες να παίζουν, να στείλουν ένα αυτό. Είναι υπερπαραγωγή.
1: Φίλε, χθες 6 ώρα το πρωί. Είχε ουρές εδώ στην Τεχνόπολη για να πάρουν μπλουζάκια και καπελάκια. 6 ώρα το πρωί.
0: Το είδα και αυτό.
1: Και αυτοί που ήταν στην αρένα του ΟΑΚΑ, από τις 8 το πρωί πήγαν να πιάσουν θέση.
0: Να. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το κατάφερες, αλλά έφαγες ένα μισάωρο μετά.
1: Εντάξει, ήταν γεγονός, ρε παιδί μου, για την Αθήνα.
0: Μετά τις 3 θα πούμε αθλητικά. Όχι πολλά. Θα λέμε λίγο μετάλλικα, λίγο κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι σοβαρό σήμερα. Πρωτάθλημα κρίνει στο ποδόσφαιρο. Ένα παλιό κλάσικο έχει η Μπαρσελόνα Ρεάλ. Έχει αυτή την ιστορία τη χθεσινή τη ΣΑΕΚ, η οποία είναι λιγάκι στενάχωρη. Γιατί ήταν πατατράκ, ήταν το Τελ Αβίβ τη ΣΑΕΚ, είπαν πολλοί. Γύρισε ένα μάτς και χάθηκε μέσα από αυτό που λέμε. Εντάξει, όσο μπορούσε να αθλητισμό, αλλά το χάσαμε από τα χέρια μου. Ναι, όντως χάθηκε μέσα από τα χέρια τη. Και βέβαια έχουμε και όλη αυτή την ιστορία του μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό. Την αντίστροφη μέτρηση ήταν να μην παίξει, λέει, σήμερα με την Μπασκόνια η Βαλένθια για να ξεκουραστεί. Οι Ισπανοί όμως δεν τον αγαπάνε τον αθλητισμό του, δεν τον αγαπάνε τον μπάσκετ του. Του ανάγκασαν να παίξουν. Έβαλε, λέει, 3-22χρονους. Αν έβαζε τη δεύτερη ομάδα θα τιμωρούνταν. Θα παίξει λίγο βασική, λίγο αναπληρωματική κλπ.
1: Δεν φροντίζουμε τις ομάδες μας στην Ευρώπη.
0: Και μετά πολλά την Τετάρτη θα δούμε, μάλλον, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τόσο καλή σειρά. Θυμάσαι εσύ τόσο καλή σειρά play-off? Είναι μια χρονιά Ολυμπιακός με τη Φενέρ που είναι καταπληκτική η σειρά που σουτάρει ο Λούκας, έκανε το τρίποντο από τη σέντρα, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν κυρίως νίκες, ναι. Αυτή η σειρά είναι απίθανη γιατί.
1: Δεν 2-2-2, μόνο με τη Ρεάλ είχε γίνει, τότε πλακώθηκαν. Δεν είχε καμία σχέση
0: σωστά,
1: το ένα με το άλλο.
0: Σωστά. Έχουμε δύο όμως σειρές στον Πενταγώνιο. Το παιδί μου δεν είναι. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει 0-2-2-2. Λες ότι αυτή η σειρά έχει 4 μάτς που έχουν κρυθεί στο σούτ.
1: Και ματσάρες όλα, έτσι.
0: 4 εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Ένα των 60 πόντων, ένα των 110. Ένα που έφυγε 20 πόντους, ξέρω εγώ. 4 διαφορετικά σενάρια τα οποία καταλήγουν 4 φορές σε μια φάση. Αυτό είναι, ξέρω εγώ, ό,τι πιο ωραίο μπορεί να δει.
1: Λες πάλι να κρυθεί σε μια
0: σε
1: φάση.
0: Σε σειρά μπάσκετ. Δύσκολο κανείς μου φαίνεται να αλλάξει τόσο πολύ το σενάριο. Το σίγουρο είναι ότι έδωσε. Επειδή δεν είχε κάτι ενδιαφέρον στα play-off στην πραγματικότητα, δεν άνοιξε καμία σειρά σοβαρά. Αυτό το Βαλένθια Παναθηναϊκός κρατάει ψηλά τη σημαία. Άλλη φαν του Μετάλλικα εδώ δεξιά μου. Ναι, γελάει ήδη. Κωνσταντίνα Πλαστήρα, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.

0: Σε Radio Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Radio Rumeli News, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην έξοδο 20 για Μαρκόπουλο στην Αττική Οδό λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων νωρίτερα. Καθυστερήσεις άνω των 10 λεπτών και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και έχει καταπλέψει στο λιμάνι Γραναδί για τις Τενερίφης. Η διαδικασία απομάκρυνσης των περίπου 150 επιβατών αναμένεται να διαρκέσει έως αύριο το απόγευμα. Σήμερα προγραμματίζεται και ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, ο οποίος θα μεταφερθεί με Ολλανδικό αεροσκάφος στην Ολλανδία και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, συνδέοντάς τες με τη διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στον Περσικό κόλπο. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης καταγράφει επίσης ως σημαντική και την απόφαση για μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μιλώντας για παρακμή του κράτους δικαίου. Το κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο εξέλ δράσεων των επιμέρους Υπουργείων, ενώ απουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και τον δημόσιο λόγο, σχολιάζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αιματήρο επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί σε καφετέρια στη Λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στον λαιμό μία γυναίκα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος ήταν μεθυσμένος. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το πρωί και στην Κυψέλη μετά από τον διαπληκτισμό δύο οδηγών μηχανών, με τον έναν να πυροβολεί τον άλλον στα πόδια. Ο 34χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, ενώ ο φερόμενος ως δράστης 31 ετών έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Τη σωρό άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φέρονται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους και συνελήφθησαν. Ανοιχτό είναι και σήμερα έως τις 8 το βράδυ το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων των Metallica. Χθες ένα οπτικο-ακουστικό θέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο δεκάδες χιλιάδες λάτρεις του συγκροτήματος. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις. Αύριο στην Αττική παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
8: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αθήνα 984.

0: 10.03, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ για το μεσημέρι τη επόμενη. Πώς θα το πω, το επόμενο μεσημέρι τη συναυλία των Μετάλλικα. Δεν συζητάμε κάτι άλλο με τον Στέφανο Λεμονίδη.
1: Πρόσκληση, εκεί έχουμε πολλές συναυλίες μπροστά μας. Αλλά
0: με τα
1: εισιτήρια έχω βγάλει.
0: Για τον Μετάλλικα.
1: Όχι,
0: θα του ακολουθήσω από εκεί πέρα, θα γίνει συγκρούπη. Α, νόμιζα ότι.
1: Στην πλατεία νερού που δυστυχώς κλείνει για τελευταία φορά παίζουν εκεί, γιατί γίνεται αναμόρφωση του φαλιρικού δέλτα εκεί πέρα κτλ. Φοβερές συναυλίες.
0: Ναι. Όσπου έρχονται κάποια στιγμή.
1: Όχι, εγώ θα πάω στο Gave, στο David Byrne που είναι δίπλα στο Νιάρχος, στους Γκορίλα, στους φίλους σου. Στον, πώς το λένε, τον DJ αυτόν τον τύπο.
0: Ξέρω, ποιος είναι, ο DJ τύπος.
1: Ναι.
0: Ο DJ τύπος.
1: Έχω πέντε, αλλά David Byrne είναι η κορυφαία συναυλία.
0: Ναι, από όλα αυτά που λες, το Nick Cave ζηλεύω, να σου πω την αλήθεια.
1: Nick Cave, είχα πάει πρόπερση είναι... καταπληκτικά. Καταπληκτικά συναυλία.
0: Είναι βετεράνος για αυτό πια.
1: Είναι, αλλά φίλε, τα δίνει όλα. Δεν έχεις, τον έχεις δει ποτέ?
0: Όχι.
1: Να πας να τον δεις.
0: Δεν, θα πάω μόνο Offspring Bad Religion. Είναι εντάξει. Κλεισμένο, είναι κανονισμένο. Okay. Άμα θες μπορείς να έρθεις.
1: Εντάξει, ευχαριστώ, θα έρθω. Θα έρθω, ναι, θα έρθω.
0: Okay. Εντάξει. Θα προμηθεύσω αυτό. Πώς το λένε, δισκογραφία.
1: Α, εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, το κόβουμε με τις Μετάλλικα.
1: Άντε, πάμε, τέλος.
0: Δόξα τω Θεώ, αυτή ήταν η συναυλία του Μετάλλικα. Σε 16 χρόνια να είμαστε καλά. Ξανά εγώ, εσύ, ο Οδυσσέας Ιωάννου, να το ξανασυζητήσουμε. Να τα βάλουμε σε μια σειρά σε ό,τι αφορά στα ποδοσφαιρικά. Γιατί είναι απόγευμα που μπορεί να έχουμε πρωταθλητή Ελλάδος, πρωταθλήτρια για την ακρίβεια. Υπάρχει ένα σενάριο που δίνει από απόψε το εισιτήριο για την ΑΕΚ. Δηλαδή, ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού. Την ολοκληρώνει την διαδικασία. Πώς το λένε, την καθαρίζει την πουγάδα στην τέταρτη αγωνιστική των play-offs. Αλλιώς μπαίνουμε σε μια εβδομάδα η οποία είναι εντελώς κόντρα στο προηγούμενο φορμάτ που παίζαμε μία στις 15.
1: Αυτό που και δεν το κατάλαβα ποτέ.
0: Θα παίξουμε τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα, δηλαδή Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Εάν δεν προκύψει το σημερινό, μπορούν όλα να συμβούν. Υπάρχει σενάριο που βγάζει πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ
1: και τον
0: ισοβαθμία και σενάριο που βγάζει πρωταθλητή τον Ολυμπιακό σε ισοβαθμία με την ΑΕΚ. Είναι συνέξι, να θυμίσω, η ΑΕΚ, δηλαδή 67-61-61. Πάω και Ολυμπιακό.
1: Να πούμε εντάχει ότι αν κερδίσει η ΑΕΚ και έρθει ισόπαλο το άλλο μάτι, παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Σωστά, και ότι γενικά με 9 βαθμούς στο τραπέζι τον ΑΕΚ συνέξι είναι τεράστιο πλεονέκτημα. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ για να πάρουν το πρωτάθλημα πρέπει να κάνουν 3-3.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται.
1: Αλλά πρέπει όμως και να χάσει η ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν είναι τόσο μπερδεμένο. Θα σου πω. Υπάρχει μια περίπτωση, ας πούμε, απλή. Κάνει ο Ολυμπιακός 3-3 και χάνει η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αν φέρει το παλιά.
0: Όμως, 67 βαθμούς.
1: Ναι, αν φέρει το παλιά η ΑΕΚ στην Τούμπα, το παίρνει η ΑΕΚ.
0: Εφόσον σου είπα, αφού είναι πριν το ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Με τρεις νίκες του Ολυμπιακός και η νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το δικό του σενάριο. Ο ΠΑΟΚ θέλει ένα σενάριο που ψάχνει κυρίως μια τριπλή ισοβαθμία.
1: Ναι.
0: Στους 67, ναι. Και εκεί είναι
1: μπορεί να γίνει τριπλή ισοβαθμία.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί. Γιατί η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή 67.
1: Ναι. Αλλά προϋποθέτει να μην κερδίσει τον Παναθηναϊκό η ΑΕΚ, έτσι.
0: Μπορεί η ΑΕΚ να κάνει ένα βαθμό, η τριπλή ισοβαθμία στους 68 ψάχνει αυτό. Μπορεί να γίνει και αυτή η διαδικασία. Είναι ανοιχτό όλο, τέλος πάντων, μην το κουράζει.
1: Καλά, φαβορεί είναι η ΑΕΚ όμως. Έτσι,
0: η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ απόψε, ακόμα και να νικήσει ο Ολυμπιακός ή να νικήσει ο ΠΑΟΚ, εάν κρατήσει τους 6 με 6 στο τραπέζι, λες ότι ουσιαστικά το πήρε αγκαλιά. Άρα στην πραγματικότητα είναι το απόγευμα της ΑΕΚ. Η συνήθεια που έγινε λατρεία, μια χαρά και χθες την προπόνηση, χιλιάδες κόσμος. Ανοιχτό, νομίζω ότι πήρε και το μαθηματάκι της.
2: Ραδιορούμενη. Γιατί είχε ένα μπλάζι.
0: Μπερδεύτηκε και περισσότερο εκείνη από την αποβολή που είχαν οι πράσινοι στο 17 παρά ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ έδωσε δικαιώματα εκεί. Στο τέλος είχε κανένα δύο ευκαιρίες. Μια με τον Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός, να τον νικήσει κιόλα το παιχνίδι. Έγινε λοιπόν μια ιστορία που φαντάζομαι ότι ξέρεις. Λίγο την επανέφερε. Στον Ολυμπιακό ακούω ότι θα έχει ένα φοβερό κορεό, λέει. Συμπληρώνονται 40 χρόνια από την αδελφοποίηση των φίλων του Ολυμπιακού.
1: Με τον Ελευθερό Αστέρα, ναι.
0: Και όλοι συζητούν για ένα κορεό το οποίο θα είναι απίθανο. Δεν ξέρω αν. Όντως είναι κάτι τέτοιο, αλλά τέτοιο πράγμα συζητιέται. Συζητιέται επίσης ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αυτή την εβδομάδα, βλέποντας την ομάδα του να είναι καλά, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τους μίλησε κιόλας προχθές. Δείχνει ακόμα, πώς να σου πω, ότι το πιστεύει.
1: Το πιστεύω,
0: αυτό το λίγο. Δεν μιλάνε στον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση. Μιλάνε για την κατάκτηση πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Και αν δεν είχε συμβεί και αυτό που συνέβη την Πέμπτη με τον Γιαζίτζη, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστών για τρίτη φορά στην καριέρα του, είναι αν το πει σωστά, τρίτη φορά στα τελευταία 5 χρόνια,
1: ναι.
0: Που όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή την Πέμπτη η προπόνηση δεν τελείωσε ποτέ. διακόπηκε μόλις έγινε αυτό με τον Γιαζίτζη, έφυγαν και λοιπά. Oh, και λοιπά.
1: Yeah.
0: Ναι, λες λοιπόν ότι αν δεν ήταν και αυτή η ιστορία με τον Γιαζίτζη, ο Ολυμπιακός έχει ένα κλίμα που δύσκολα το βρίσκεις μέσα στη σεζόν και ειδικά σε ένα τέτοιο momentum.
1: Κάτσε να το δούμε και το βράδυ, να το δούμε και το βράδυ.
0: Έρχεται από ήττα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ λογικά αναθάρισε. Mm-hmm. Το ρεαλιστικό είναι, μιλώντας σοβαρά, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός να παίξουν τη δεύτερη θέση.
1: Yeah, ναι.
0: Η δεύτερη θέση σημαίνει προκριματικά Champions League. Εάν η Aston Villa πάρει το Europa, η οποία θα παίξει τελικό με την Freiburg, σωστά. Εάν πάρει η Aston Villa το Europa και βγει δεύτερος Ολυμπιακός, κερδίζει ένα γύρο Ολυμπιακός. Δηλαδή θα παίξει από τον τρίτο προκριματικό γύρο, όχι από το δεύτερο. Εάν δεν είναι Ολυμπιακός και είναι ο ΠΑΟΚ, θα παίξει όπως και να έχει από το δεύτερο. Άρα όλα αυτά είναι απορίες που θα λυθούν μέσα στην εβδομάδα. Θεωρητικά θα έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει για δύο αποτελέσματα σήμερα. Δηλαδή ότι πρακτικά πιο πρωτάθλημα. Τώρα να τερματίσει δεύτερος, ας πούμε. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός και για να είναι δεύτερος και για να είναι πρώτος, για να μην είναι τρίτος τέλος πάντων, όλα τα μάτια πρέπει να νικήσει.
1: Ναι.
0: Εδώ που είναι, αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν χρειάζεται τρεις νίκες. Και ό,τι βγει, ό,τι προκύψει.

0: Λοιπόν, κακός χαμός χτες στα play out, έτσι. Εκεί που περιμέναμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, δηλαδή περιμέναμε να κερδίσει ο Πανσεραϊκός την αδιάφορη Κηφισιά, να πάρει ένα τρίποντο, να ξεφύγει και να αφήσει τους άλλους δύο από κάτω. Προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός και βρέθηκε να χάνει 1-2, ενώ είχε ακυρωθεί και άλλο γκολ της Κηφισιάς στο 1-0. Και ήρθαν τα πάνω κάτω. Γιατί μετά ακολούθησε και το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Λάρισα. Αλάρισα Αστέρας Τρίπολης. Ήρθαν ισοπαλία και τώρα έχουμε ΑΕΛ Άρισας τελευταία με 26 βαθμούς. 28 ο Πανσεραϊκός, 29 ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Πανετολικός κέρδισε χθες και ξέφυγε, τελείωσε από την ιστορία αυτή. Και από ό,τι φαίνεται στο πρόγραμμα που ακολουθεί, υπάρχει ένα μάτς μόνο μεταξύ τους. Δηλαδή παίζει ο Αστέρας Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό.
1: Ναι, την Τρίτη, τώρα στις 12 του μήνα.
0: Την Τρίτη και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια και οι τρεις παίζουν αδιάφορους. Ναι. Άρα θα κρίνει πάρα πολλά αυτό το παιχνίδι της Τρίτης.
1: Σε αυτό το φοβερό φορμάτ έχουμε Τρίτη πλέον να παίζουν.
0: Κάτσε ρε φίλε, τώρα, ναι. Δηλαδή, τώρα παίζουν Σάββατο, Τρίτη και μετά πότε ξαναπαίζουν.
1: Θα παίξουν το Σάββατο, θα παίξουν την Τρίτη και καλώς εχόντων των πραγμάτων.
0: Τρίτη και οι δύο.
1: Όλοι παίζουν για τα τρία μάτια την Τρίτη.
0: Ναι.
1: Έχει λοιπόν στην αγωνιστική Αστέρας Πανσεραϊκός.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι ο Αστέρας, ο οποίος πλέον έχει το πλεονέκτημα, γιατί είναι ένα βαθμό από πάνω, σε περίπτωση νίκη.
0: Κερδίσει και τον Πανσεραϊκό.
1: Επί του Πανσεραϊκού είναι συν 4. Εκεί ναι. Περιμένει να δει τι θα κάνει η Λάρισα. Όλα τα υπόλοιπα μάτς από εδώ και πέρα γκρουπάρονται σε ένας που καίγεται και ένας που αδιαφορεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, όλο αυτό τώρα το κάνει πολύ ρισκαδόρικο στο να προβλέψει οτιδήποτε.
0: Ναι, αλλά.
1: Η θέση και η Φυσιά έκανε ζημιά στο Πανσεραϊκό χωρίς να έχει.
0: Χωρίς λόγο, ναι. Δεν ναι. Είχε.
1: Από εδώ κίνητρο. Και στο εξής λοιπόν θα προκύψει μια τριλογία, είναι στην πραγματικότητα τρεις αγωνιστικές, είναι η 8η, 9η, 10η των play-out, όπου εξαιρώντας αυτό που συγκρούονται δύο ομάδες που έχουν άμεσα τον καημό ας πούμε της σωτηρίας, όλοι οι υπόλοιποι θα παίξουν το ρόλο τους ρυθμιστικά. Παραλαμβάνω ότι δεν είναι ποινικό αδίκημα οι ομάδες να θέλουν να δοκιμάσουν όλους τους παίχτες, να κάνουν τον προγραμματισμό τους για του χρόνου, να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μάτσα φιλικά, να μοιράσουν τον χρόνο συμμετοχής. Δικαίωμά τους είναι. Από τη στιγμή που το φορμάτ είναι τέτοιο που δεν έχει καμία διαφορά.
0: Αν βγει, ναι, ναι, φωνάζει εδώ και χρόνια, κάνουν. Βάλτε χρήματα σε για κάθε θέση, δεν σε ακούει κανένα.
1: Καλά κάνουν και κανένας. Το χρησιμοποιούν έτσι βεβαίως. Για να έτσι, είμαι δίκαιος φέτος, ναι. Είναι πολύ ευχάριστη. Δηλαδή αυτό που έγινε χθες με την Κηφισιά, αυτό που έκανε ο Ατρόμητος στις Σέρες.
0: Ο Ατρόμητος έβαλε 4 στις Σέρες και μετά έφαγε 4 από τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Ναι, είναι πράγματα τα οποία είναι εντός της κανονικότητας σε μια τέτοια διαδικασία. Μιλώντας για μορφές, να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα έχουμε και αυτό το play-off 5-8. Μεγάλη τιμωρία δεν πρέπει να υπάρχει στο
0: play-off. Αρνούμε να το πω.
1: Ναι, οκ, okay, το πεις δεν το πεις. Θα παίξουν και αυτοί οι άνθρωποι το απόγευμα στις
0: 5.
1: Ναι, υποχρεωμένοι είναι. Ο Βόλος φιλοξενεί τον Άρη και η Λιβαδία τον Όφη. Νομίζω έτσι δεν είναι. Αυτή δεν είναι η αγωνιστική που είμαστε μπροστά. Όχι, αυτή είναι η επόμενη. Λάθος έκανα. Ο Άρης τον Όφη και ο Βόλος τον Λιβαδιακό.
0: Το
1: αυτή είναι η σημερινή. Ναι, αλλά πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη. Ο Λιβαδιακός έχει 25, 22 ο Άρης, 20 ο Όφη, 17 ο Βόλος. Έχει 25 ο Λιβαδιακός και είναι πέμπτος. 40 ο Ατρόμητος που είναι ένατος. Σ' αρέσει το πρωτάθλημά μας. Δεν είναι καταπληκτικό.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Και αν το συνεχίσει ο Παναθηναϊκός να το πηγαίνει έτσι όπως το πηγαίνει, ας πούμε, και έχει τρία μάτσο ο Ατρόμητος, φτάνει μέχρι 49. Άρα θα μπορούσε να το φτάσει. Να είναι ταυτόχρονα ένατος και τέταρτος. Να είναι ίσα με τον Παναθηναϊκό. Όλη αυτή η διαδικασία επιβεβαιώνει το πόσο καλά έχουμε σκεφτεί και πόσο έχουμε σχεδιάσει το συγκεκριμένο φορμάτ. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, το ότι έχουμε ένα πρωτάθλημα
0: ναι.
1: Που μια εβδομάδα πριν ακόμη είναι διεκδικήσιμο από τρεις ομάδες, δεν το λες άσχημο.
0: Ναι, και προς τα κάτω είναι διεκδικήσιμες στις δύο θέσεις.
1: Σωστά, και όλη αυτή η φασαρία τώρα με τον Αστέρα και τη Λάρισα και τον Πανσεραϊκό που κρατάει πολύ πολύ καιρό, και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Γενικώς είμαστε σε μια χρονιά που δεν έχει πρωταθλήματα με suspense.
0: Ναι.
1: Άρα
0: ναι,
1: λοιπόν ναι. Μην έχουμε παράπονο από αυτό. Μπορούμε να έχουμε παράπονα από άλλα. Και βέβαια μπορούμε να είμαστε και προετοιμασμένοι για ό,τι θα συμβεί με τον Στεφάν Λανουά από εδώ και στο εξής. Τα έκανε μαντάρα από την περασμένη εβδομάδα.
0: Φεύγει.
1: Όχι, εγώ περιμένω μια εβδομάδα ένταση σε παιδί μου. Θα έχει γκρίνια αρκετή τώρα, καταλαβαίνεις. Ήδη τα έκανε μπάχαλο από την περασμένη εβδομάδα στην Τούμπα. Ξέρεις τι έκανε στην Τούμπα ο Λανουά. Υπάρχει μια ιστορία η οποία ελέγχεται από την εισαγγελία του Μιλάνο στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Ελέγχεται ο πιο γνωστός διαιτητής μετά τον Κολίνα που έβγαλαν οι Ιταλοί, ο Ρόκι, είναι αρχιδιαιτητής πια της Serie A.
0: Ναι.
1: Ο Ρόκι λοιπόν, ο οποίος είναι επικεφαλής διαιτησίας 5-6
0: καμία
1: χρόνια.
0: Καμία σχέση με τον γνωστό.
1: Όχι, ο άλλος ο Ρόκι παίζει ταινίες. Αυτός παρίστανε τον διαιτητή. Έχει παίξει τελικό Europa του 19 ο Τζαν Λουκα Ρόκι. Κατηγορείται ότι έφτιαξε, πώς να το πω, διαιτητές, συνεργεία διαιτητών. ναι, οι οποίοι βρήκαν τρόπο να τη φέρουν μπαμπέσικα στο ΒΑΡ. Δηλαδή βρήκαν τρόπο να ξεγελούν το ΒΑΡ. Επί τη ουσία.
0: Αυτοί που παίζουν στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.
1: Παιδί μου, όταν εκπληρώνεται, γίνεται μια, πώς τον είναι, ένα μάτς, ναι, έχει πρώτο διαιτητή, ναι, δύο επόπτες, τέταρτο διαιτητή, ΒΑΡ και η ΒΑΡ. Δηλαδή είναι έξι διαιτητές.
0: Και οι τέσσερις συνομωτούσαν κατά των δύο.
1: Συνεργεία. Δεν είπανε ποιοι είναι οι τέσσερις και ποιοι είναι οι, ναι, δύο. Ναι. Μπορεί να είναι και οι έξι μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιο είναι το διατάφτα. Θυμάσαι πιτσιρικάς, πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί.
0: Ναι.
1: Χωρίς να μιλάνε, υπήρχε, λέει, ένας έξω από το ΒΑΝ. Και με τέτοιου τύπου νοήματα, πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί, καθοδηγούσαν το βαρίστα ή τον βοηθό του στο να αποφασίσουν κάτι. Υπάρχει λοιπόν ένα παιχνίδι, η ιστορία αυτή έχει ξεκινήσει μέσα από ένα ρεπορτάζ της Ρεμπούμπλικα.
0: Ναι, ποιο ήταν, ένα σχετικό ποιος ήταν ο στόχος?
1: Ο στόχος
0: να ευνοήσουν κάποια ομάδα.
1: Να κάνουν οι διαιτητές αυτό που θέλουν να κάνουν. Ναι, να ευνοήσουν κάποια ομάδα. Στην προκειμένη περίπτωση χρειώνονται ως επιτοπλίστων στην Ίντερ. Αυτή θεωρείται η ισχυρή της εποχής του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Ακούω τώρα μια φοβερή ιστορία. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο που δημοσίευσε η Ρεπούμπλικα από ένα μάτς του 25 Μάρτη, νομίζω είναι Ουντινέζε Πάρμα. Όπου ελέγχεται μια φάση για ένα χέρι, ακούγονται οι διάλογοι και βλέπεις από το βίντεο και λέει ο ΒΑΡ ότι δεν βλέπω κάτι, παίζουμε. Αλλά κάποιος του μιλάει δεξιά έξω από την αίθουσα, γυρίζει, κουνάει τα χείλη του χωρίς όμως να βγάζει ήχο, κατάλαβες, σαν να συνωμοτεί, ας πούμε. Και μόλις ξαναγυρίζει το κεφάλι του, λέει: Όχι, όχι, λέει, βλέπω κάτι. Ναι, πρέπει να το ελέγξεις, είναι πέναλτι. Και πηγαίνει ο διαιτητής και δίνει και πέναλτι. Άκου τώρα ποια είναι η φοβερή ιστορία και πόσο πρέπει να καμαρώνουμε για αυτούς τους τύπους που έρχονται εδώ και λένε διαιτητές, αρχιδιαιτητές κλπ. Αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση είναι που έχει ανοίξει τον φάκελο και έχει δημιουργήσει την έρευνα η οποία έχει φτάσει, ξαναλέω, μέχρι την εισαγγελία του Μιλάνου. 30 Απριλίου κατέθεσε ο Ρόγκη.
0: Εμείς τι κάνουμε σε αυτό, να μου πεις.
1: Άκουσε με, παρακαλώ. Ο διαιτητής αυτού του ματ ήταν ο Φάμπιο Μαρέσκα. Ο διαιτητής, ναι, που έδωσε το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο Φάμπιο Μαρέσκα, μπορεί να τον θυμάσαι από το μάτς με τον Χουάνκαρ. Ναι, είναι το Ολυμπιακός, ναι, Παναθηναϊκός, ναι, κλπ. Ναι. Κλπ, παλιός.
0: Α, ναι, θυμάμαι, ναι.
1: Ο Έιβαρ αυτού του μάτς είναι ο Σιμώνε Σότσα.
0: Και?
1: Είναι ο διαιτητής που βάλαν την Κυριακή να παίξει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, έχουμε επικεφαλής, πώς τον λένε, ΒΑΡ στην Ελλάδα, Ιταλό, τον Πάολο Βαλέρη.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
12: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.
13: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
12: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Ο Αν καλύπτει το οπτικό πεδίο του Τζολάκη και δεν τον ευκολύνει, αλλά είναι offside. Η δεύτερη παράβαση είναι ότι από τη στιγμή που μπαίνει να παίξει. Δηλαδή σταματάει την μπάλα ο Τζολάκης και μπαίνει να συμμετέχει από offside. Είναι δύο ιστορίες.
0: Ναι.
1: Ούτε το VAR σου δείχνει αν ήταν ή δεν ήταν, γιατί υπάρχει. επειδή εκτελείται ένα κόρνερ σε αυτή τη φάση, είναι λίγο πιο μέσα ο Τσικίνιο. Υπάρχει ένα μεγάλο πλάνο ψηλά, σαν να είναι από, πως τον είναι από ντρόουν, που δείχνει ότι μπορεί να είναι και οριακά. Μπορεί και ίσως ο Τσικίνιο να τον καλύπτει, αλλά δεν δείχνει ποτέ κανείς.
0: Ναι.
1: Τι είναι, αν είναι αυτό. Και το δεύτερο βεβαίως όλο το υπόλοιπο. Και ο Λανουά δεν έχει πει το παραμικρό για αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη είναι η συγκεκριμένη στιγμή. Στο χάλασε, ήθελες μετάλλικα τώρα εσύ, ε?
0: Όχι, δεν ήθελα μετάλλικα.
1: Φαντάζομαι
0: τι θα γίνει το βράδυ στον Πειραιά, αν έχουμε καμιά παρόμοια φάση.
1: Γιατί είναι στον Πειραιά, Σονικέντε?
0: Το άλλο πιο εύκολο το βλέπω το μάτς, ρε παιδί.
1: Α, δούμε φίλε, αυτά είναι σχετικά. Μια φάση φτάνει για να κάνει κουβέντες τέτοιου τύπου επίκαιρες παντού.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αθήνα 984.

0: ποδοσφαιρικά αυτό το Σαββατοκύριακο προφανώς και έρχεται από την Αγγλία. Εκεί είναι το μοναδικό ανοιχτό πρωτάθλημα.
1: Λες να τα καταφέρει η Arsenal.
0: Δεν ξέρω με ποιον είμαι, να σου πω την αλήθεια πια.
1: Εγώ είμαι την Arsenal, μωρέ. Να πάρει και αυτή ένα πρωτάθλημα. Είναι συμπαθητική ομάδα.
0: Συμπαθητική, αλλά τσίρθανε ό,τι περίμενε και σε 20 χρόνια. Τσίρθα σε ένα 24ωρο.
1: Μπορεί να τα χάσει και τα δύο όμως.
0: Γιατί το 3-3 της Everton με τη City, σε συνδυασμό με την πρόκληση επί της Αθλητικού, τους έχει φέρει, ξέρεις, έχει να παίξει τελικό. Έναν είχε παίξει ούτως ή άλλως από το Σωτήριο έτος 2006 στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη χρονιά του Μέση στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει παίξει τον τελικό, είναι τραυματίας. Είναι η νίκη της Μπαρτσελώνα με τον Λάρσον να έρχεται από τον πάγκο και να το γυρίζει. Τζοβάνι Βραμπρόκοστ κλπ. Εκείνο το 2-1. Από τότε έχει να παίξει η Arsenal, η οποία έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 2004. Πώς έχουν τα πράγματα τώρα? Η Arsenal παίζει απόψε.
1: Κάτσε να πούμε στη βαθμολογία τώρα ότι επιτέλους έχουν τους ίδιους αγώνες και η Arsenal και η
0: City. Όχι πολύ, σε δύο ώρες παίζει πάλι.
1: Εντάξει, θα ξαναπαίξει και η City. 76 η Arsenal, 74 η City και μένουν τρεις αγώνες, έτσι.
0: Μένουν, ναι, εντάξει. Θα έχει να μας περισσότερο σε λίγο η τέτοια. Έχουν παίξει και οι δύο από 35 αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και είναι η διαφορά δύο βαθμοί από πάνω. Γιατί είναι δύο βαθμοί? Γιατί η Manchester City έβαλα τα χεράκια μου και έβγαλα τα ματάκια μου.
1: Πάλι καλά, πάλι καλά. Έχανε 3-1 στο 80 από την Everton, ρε φίλε.
0: Σωστά, και έγινε 3-3. Απόψε λοιπόν στο Λονδίνο η Arsenal φιλοξενείται από τη West Ham, η οποία πέφτει. Η West Ham έχει 36 και 37 ετών. Τότε να πόσο είναι?
1: 37 ετών. Τότε να μην ό,τι είχαμε έχει φύγει στο 42.
0: Ναι, έχουμε τρεις αγωνιστικές να θυμίσω πάντα. Ναι. Είμαστε στην 35η. Άρα καταλαβαίνεις ότι εντάξει, οι Forest λογικά, η Crystal Palace, η Lynch δεν εμπλέκονται σε αυτή την συζήτηση. Mm-hmm. Κυρίως αφορά πλέον τη West Ham και την Tottenham. Η West Ham λοιπόν, η οποία είναι κλασικό παράδειγμα λονδρέζικης ομάδας που έχει τα θέματά της με την Arsenal, δεν συμπαθιούνται τα παιδιά, πώς να το πω. Η West Ham νομίζω είναι δυτικά και βόρειο Λονδίνο είναι η Arsenal. Θα παίξουν ένα ο θάνατός, η ζωή μου.
1: Και στην Premier League, όπως όλοι ξέρετε, ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο χωρίς πρόβλημα.
0: Ναι, οπότε.
1: Είναι πολύ πιθανό δηλαδή.
0: Είναι τεράστιο το κίνητρο. Για μένα είναι μεγαλύτερο κίνητρο να σωθείς από το να πάρεις το πρωτάθλημα.
1: Ναι, τι ώρα είναι, 4 αυτό?
0: Ματσάρα, 6:30 είναι αυτό το παιχνίδι. Πιθανότατα είναι το πιο ωραίο μάτσο της Κυριακής. Νωρίτερα έχει Burnley Aston Villa. Η Aston Villa έφτασε στον τελικό του Europa. Ο Emery έχει κατακτήσει το τρόπαιο με δύο διαφορετικές ομάδες, με τη Σεβίλη πολλές φορές και με τη Villarreal. Άρα, εάν και εφόσον θα γίνει ο πρώτος που το κερδίζει με τρεις, σου είπα και το κίνητρο το δικό μας, το ελληνικό.
1: Ναι,
0: ενδεχόμενη κατάκτηση από την Aston Villa σημαίνει ότι μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Και τον Πάουκ δεν μπορεί να βοηθήσει.
0: Όχι. Είναι Ολυμπιακό. Έχει να κάνει με τις ειδικές βαθμολογίες. Mm. Στον ντόμινο που σχηματίζεται, επειδή η Aston Villa έχει κλείσει θέση στο επόμενο Champions League από το πρωτάθλημα της, είναι στην πρώτη πεντάδα. Μια ενδεχόμενη κατάκτηση δημιουργεί ένα ντόμινο που κερδίζει μια θέση αν είναι ο Ολυμπιακός δεύτερος. Στις 4 έχει Crystal Palace Everton. Σου είπα ότι η Crystal Palace θεωρητικά ανησυχεί, πρακτικά μου φαίνεται απίθανο.
1: Ναι.
0: Okay, και η Crystal Palace τελικό.
1: Και αυτή.
0: Ζούμε χρονιά που έχουμε ξανά τρεις αγγλικές ομάδες.
1: Σε λίγο θα βγαίνουν όλοι οι Premier League στην Ευρώπη.
0: Μην αρχίσουν και βγαίνουν και οι της Championship.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: Υπάρχει και τέτοιο σενάριο. Θα μπορούσε η Crystal Palace φέτος να υποβιβαστεί και τον χρόνο να παίζει και στο Europa.
1: Η Nottingham που έφτασε.
0: Η Nottingham που έμπλεξε κάποια στιγμή κλπ. Η Nottingham την οποία αναφέρει παίζει στις 4 με την Newcastle. Αυτά είναι τα μάτς τα οποία προηγούνται χρονικά αυτού του West Ham Arsenal, που όπως ήρθαν τα πράγματα είναι ένας από τους τελικούς του αγγλικού πρωταθλήματος.
1: Και αύριο έχει ματσάρα Tottenham Linz.
0: Ναι,
1: μεν μπορεί να χάσει η West Ham, αλλά πρέπει να κερδίσει κάποτε η Tottenham.
0: Η Tottenham τόσο καιρό ήταν κάτω από τη West Ham.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει δύο συνεχόμενες νίκες.
1: Ναι.
0: Είχε να νικήσει από το 25. Τώρα με τις δύο συνεχόμενες νίκες είναι που πήραμε τα πάνω μας και μάλιστα είναι και δύο συνεχόμενα διπλά, να ξέρεις. Δηλαδή είμαστε στα καλύτερά μας. Άρα λοιπόν, για να δούμε αν μπορούμε να νικήσουμε ξανά και στο σπίτι μας. Στην Ισπανία τώρα και εκεί έχει μια μπόλικη φασαρία σε ό,τι αφορά στον υποβιβασμό και εκεί εμπλέκονται πολλοί και διάφοροι. Χθες έκανε μια νίκη σε Σεβίλη σημαντική και πήρε ανάσα. Το βράδυ έχουμε Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, τα λόγια είναι περιτά. Βεβαίως δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρούμε άλλες χρονιές με 10 βαθμούς διαφορά και με τη Ρεάλ να είναι κάτι σε reality αυτόν τον καιρό και λιγότερο σε ποδοσφαιρική ομάδα. Έχεις ακούσει για το ξύλο που έπεσε ανάμεσα σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε μεσοβδόμαδα?
1: Ναι, ρε φίλε, τον
0: στο νοσοκομείο πήγανε και οι δύο.
1: Αμνησία έπαθε ο άλλος.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς.
1: Ναι, αλλά είναι ξεφτύλα να τρώει ξύλο ένας Ουρουγουανός, ρε φίλε.
0: Ντρόπιασε
1: την Ουρουγουάη, ρε.
0: Ναι, όχι. Ντρόπιασε
1: την Ουρουγουάη. Μάλλον ήταν Γάλλος.
0: Γάλλος είναι με καταγωγή.
1: Ένας Γάλλος να δέλει Ουρουγουανό, ρε φίλε.
0: Σου φάνηκε βαρύ, ε.
1: Ναι, πολύ βαρύ.
0: Συναχώρησε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Ναι, ήταν τουλάχιστον Γάλλο Αλγερινός, κάτι
1: έγινε.
0: Οκ, χάλασε λιγάκι το story, όπως και να έχει όμως δείχνει το πόσο μπερδεμένο.

0: Είναι η κατάσταση στη Ρεάλ, η οποία έχει αρχίσει και συζητάει σοβαρά το ενδεχόμενο να δώσει την ομάδα στο Μουρίνιο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει καταλήξει το συμπέρασμα ότι το πρώτο που την ανησυχεί, ρε παιδί μου, είναι
1: η διαχείριση της βεντέτας
0: των προσωπικότητων.
1: Αυτό που έκανε και ο Ζιντάν.
0: Δε, μέσα στην εβδομάδα διάβασα κάπου ότι έχουν συγκεντρωθεί, λέει, 12 εκατομμύρια υπογραφές.
1: Όπου θέλουν τι, το Μουρίνιο?
0: Όπου θέλουν να φύγει ο Εμπαπέ.
1: Ο Εμπαπέ.
0: Έχει τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και εμφανίζεται μια Ελλάδα και κάτι, 12 εκατομμύρια, η οποία υπογράφει ένα χαρτί και σου λέει: σε παρακαλώ, δώσ' τον, αρέσει.
1: Δώσ' τον, δώσ' τον.
0: Κάνε μας τη χάρη.
1: Γιατί
0: και δώσ' τον κάπου αλλού.
1: Φίλε, από πού ορμόμενοι?
0: Προφανώς δεν έχει ταιριάξει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Κοίτα,
1: αν
0: υπάρχει ένα κοινό δύσκολο, τη Ρεάλ θα είναι.
1: Ναι.
0: Όταν έχουν παίξει αυτοί που έχουν παίξει τη Ρεάλ, καταλαβαίνει ότι είναι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο να του κερδίσει. Υποθέτω ότι δεν έχει κολλήσει. Το θέμα είναι άλλο για τον Εμπαπέ. Ότι έφυγε και 2 χρόνια τώρα η Παρί. Είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο.
1: Και ο Μέση έφυγε τώρα, μην το ξεχνάς αυτό.
0: Ο Μέση δεν ήταν ποτέ της Παρί. Ο Μέση ήταν πάντα της Μπαρσελόνα.
1: Ναι, αλλά έπαιξε
0: ο
1: στην Παρί.
0: Ο Εμπαπέ είναι ένα πρόσωπο που συνδέθηκε άμεσα με την Παρί. Παρότι ήταν ουσιαστικά είναι και εκείνος δημιούργημα της Μονακό. Όμως λες ότι υπάρχει μια ολόκληρη εποχή στην Παρί που χαρακτηρίζεται από τη δική του παρουσία. Φεύγει λοιπόν εκείνος, φεύγουν μαζί και όλοι οι υπόλοιποι τύποι οι οποίοι το είχαν κάνει εκεί, ξέρω εγώ, κάτι σε ποδοσφαιρικό μουσείο, δηλαδή Άγχελ Ντι Μαρία, πώς τον λένε, Λιονέλ Μέση, Νεϊμάρ κλπ. Και ξαφνικά ο Λουίς Ενρίκε φτιάχνει μια ομάδα απίθανη, η οποία είναι εδώ και 2 χρόνια, δεν ξέρω τι να πω. Ξέρω εγώ, ό,τι καλύτερο έχει συμβεί ποτέ με αφετηρία το γαλλικό ποδόσφαιρο.
1: Και βλέπεις και μπάλα όμως, έτσι. Δεν είναι απλά κερδίζεις 1-0, 2-1 κτλ. Πόσα γκολ έβαλε πέρυσι στον τελικό, 4?
0: 5 νομίζω. 5 στην Ίντερ, ναι, και έβαλε και 5 πρόσφατα για να περάσει την Μπάγκερν στον πρώτο ημιτελικό κλπ. Ένας Πορτογάλος είναι ο τύπος που τα κάνει όλα εκεί. Δηλαδή είναι ένας τεχνικός διευθυντής από αυτά τα. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, αυτοί οι genius που κρύβονται πίσω από τις ομάδες. Ο οποίος κατάλαβε κάποια στιγμή ότι είναι ωραίο να έχουμε λεφτά, αλλά να το δαπανίσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, σε εκείνους που έχουν κίνητρο να αναδειχθούν. Κατά την άποψή μου, πήρε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Για μένα, ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή την εποχή είναι ο Κβαρατσέλια.
1: Τα έλεγες εσύ, Διονύση μου, εδώ και
0: το
1: χρόνια έλεγες.
0: Προσέξτε
1: στο ιταλικό πρωτάθλημα τον Γεωργιανό αυτόν. Δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του τότε.
0: Όχι, μια χαρά τον ήξερε.
1: Ο πολύς ο κόσμος δεν τον ήξερε, ρε φίλε, όταν πήγε στην Ιταλία.
0: Όχι, γιατί έπεσε στη Ρούμπιν Καζάν.
1: Ε.
0: Αλλά ήταν ήδη πολύ γνωστό όνομα ότι υπάρχει ένας τύπος. Μόνο στην Ελλάδα δεν το ξέρανε. Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία. Μάρτις 2021, Τούμπα. Δεν θυμάμαι ποια διοργάνωση. Εθνική ομάδα, από τα λίγα που έπαιξε στην Τούμπα. Νομίζω προπονητής Άγγελος Αναστασιάδης. Νομίζω.
1: Αναστασιάδης.
0: Ή ο Φανσίπ. Μπορεί και ο Φανσίπ. Έχει κάνει ένα εκπληκτικό. Λέει: έχω έναν καλό αυτή που παίζει από αριστερά. Είναι, λέει, λίγο γρήγορο και αυτά. Θα βάλουμε, λέει, ένα ανασταλτικό μπακ, τον Μπακάκι.
1: Ναι, όχι.
0: Παίζει όσο παίζει το παλικάρι. Κάποια στιγμή χτύπησε, βγήκε μόνο του, δεν ξέρω, κάπου και στου 40, 42, 43. Έβαλε το Μαυρία μετά. Ο Μπακάκης και ο Μαυρίας την επόμενη χρονιά ήταν συμπαίκτες στον Πανετολικό.
1: Ναι.
0: Και ο συγκεκριμένος έγινε ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβεις περίπου, να το βρήκες.
1: Ναι, το βρήκα.
0: Είναι Μάρτιο του 21, καλά.
1: Ναι,
0: καλά,
1: ναι,
0: το λέω.
1: Ναι. 31 Μαρτίου του 21.
0: Μας έχει βάλει και γκολ.
1: Μας
0: περνούσε 4-4.
1: Ναι.
0: Μόνο εμείς καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόλπο. Βάλαμε πρώτα τον Μπακάκι να τον κουράσει και μετά βάλαμε και το Μαυρία. Αυτή ήταν η διαφορά. Αντέρο Ενρίκης.
1: Φανσίπ.
0: Πώς, ο Φαντσίπ ήταν προπονητής. Ναι. Μόνο εμείς δεν το ξέραμε. Νομίζω ότι αυτός ο τύπος είναι που έχει δώσει αυτό το παραπάνω. Είναι απίθανος ο τρόπος του. Και όσο περνάει ο καιρός, γιατί δεν μεγάλος. 25 είναι τώρα, κάτι τέτοιο είναι.
1: Μόνο.
0: Ναι. Όσο περνάει ο καιρός, δίνει και αυτή την αίσθηση ότι μπορεί να είναι ο ηγέτης. Και έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει μια καλοκουρδισμένη μπάντα η οποία παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο μακράν όλων των άλλων. Η Μπάγκερν φέτος ήταν φανταστική. Και εκείνη σου έδινε την εντύπωση ότι μπορεί να την πάρει διαδρομή στο τέλος. Έτυχε να δούμε εκείνη να παίζει 2 τελικούς πριν την ώρα της. Δηλαδή είδαμε τον πρώην τελικό με τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Και μετά αυτούς τους τελικούς με την News. Δεν της έτυχε. Λογικά πάμε σε μια ακόμη από εκείνες ιστορίες του να δημιουργήσουμε δυναστεία. Βεβαίως να μου πεις ένας τελικός είναι. Δεν είναι εύκολο να βρει ομάδες να κάνουν back-to-back κατάκτηση στο Champions League. Η Παρί είναι μία από αυτές τις υποψήφιες.

0: Μιλώντας για ποδοσφαιριστές που τους είδαμε και δεν τους είδαμε, που τους προβλέψαμε και που δεν τους προβλέψαμε και όλα αυτά, λες, παιδί μου, okay, είναι μεγάλη η διεθνής αγορά. Είναι δύσκολο να μπορείς να τα έχεις όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά το να μην βρίσκεις εδώ γύρω σου, στη γειτονιά σου.
1: Ποιον?
0: Πράγματα τα οποία συμβαίνουν, καταστάσεις οι οποίες. Είναι 2-3 παίκτες τα τελευταία χρόνια που δεν τους έχουμε δει καν στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν καταλάβαμε καν τι παίκτες ήταν.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί διαβάζω ότι ξανασκόραρε ο Τάσος Δουβίκας. Πριν από λίγο η Κόμο έκανε μια νίκη ακόμη. Πέρασε από την έδρα της Βερόνα, η οποία επιβιβάζεται. Δεν είναι αυτό το σοβαρό. Το σοβαρό είναι ότι η ομάδα του Φάμπρικας βγαίνει στην Ευρώπη. Είναι πέμπτη. Mm-hmm. Φαίνεται ότι θα κερδίσει το εισιτήριο. Ο Δουβίκας έχει βάλει 13 γκολ στο πρωτάθλημα.
1: 13 γκολ στο καμπιονάτο,
0: Η Κόμο είναι μια ομαδάρα η οποία χαίρεσε να τη βλέπεις. Υπάρχει ο Νίκο Πάζ, ένας Αργεντινός, ο οποίος θεωρείται το επόμενο δεκάρι της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει τα δικαιώματά του. Λογικά θα τον πληρώσει και θα τον πάρει πίσω το καλοκαίρι. Πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα, ρε παιδί μου. Συζητιέται πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι η προηγούμενη ομάδα του Στρεφέτσα.
1: Ναι.
0: Ο Φάμπεργκας που έλεγε πόσο τον αγαπώ, το Στρεφέτσα κλπ. Αυτή η ομάδα είναι. Και σκέφτομαι ότι δεν είναι μόνο ο Δουβίκας. Δηλαδή η ιστορία του Μαυροπάνου είναι πολύ χαρακτηριστική. Ο Μαυροπάνος κάνει το παιδί μια καταπληκτική καριέρα στο υψηλότερο επίπεδο. Ούτε που τον πήραμε μυρωδιά εδώ. Έφυγε από τα Γιάννενα, ούτε που καλά-καλά κατάλαβαν οι ελληνικές ομάδες τι συμβαίνει. Με τον Δουβίκα, ο Δουβίκας έφυγε από την Τρίπολη ως με το συμπάθειο αποτυχημένος.
1: Ναι.
0: Τον πήρε ο Βόλος. Και από εκεί πως έφυγε το παιδί.
1: Θυμάμαι, του λέγε ο Μπέος, εσύ αν έχεις μυαλό θα γίνεις ο κορυφαίος παίκτης στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, και εκεί δεν είδαμε ποτέ. Και βλέπεις, παιδί μου, έρχονται πλέον με το κιλό ένα σωρό. Δεν είναι θέμα. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβεις ότι για να φτιάξεις μια καλή ελληνική ομάδα θες τους καλύτερους Έλληνες. Απλό είναι.
1: Μα υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνες που αντικαθίστανται από κάποιους ξένους της σειράς, ρε παιδί.
0: Και βλέπεις, παιδιά, ναι, και ξέρεις, όσο περνάει ο καιρός, συνειδητοποιείς και το ότι η εθνική σου ομάδα πλέον δεν είναι προϊόν του δικού σου πρωταθλήματος. Έρχεται πλέον, είναι, ξέρεις, αρκετά τα χρόνια που συμβαίνει. Περισσότερα παιδιά παίζουν έξω πια και λιγότερα παίζουν μέσα. Και εντάξει να παίξανε εδώ και να τους είδες και να πήγανε. Ρε παιδί μου, ο Ιωαννίδης τον είδες. Έπαιξε το παιδί εδώ, έπαιξε τον Παναθηναϊκό, έφυγε τώρα. Ή ο Βαγιανίδης. Ή ξέρω εγώ όλα αυτά τα παιδιά που φύγανε από τον Ολυμπιακό.
1: Το άλλο παιδί του ΠΑΟΚ δεν έπαιξε ποτέ εδώ που πήγε τώρα στην
0: Μπράιτον. Καλά, έτσι λες. Ποιος?
1: Όχι, στην Μπράιτον.
0: Α, ο Τζί μας. Ναι. Ναι, δεν το προλάβαμε. Και αυτό είναι μια τέτοια περίπτωση. Και αυτό το παιδί δεν το είδαμε. Δηλαδή είναι πάρα πολλά πλέον, όσο περνάει ο καιρός, είναι πάρα πολύ συχνό. Και λες τώρα, γιατί να μην παίξει, ρε παιδί μου, ο Τζί μας τον ΠΑΟΚ. Αφού και εσύ θα κερδίσεις από αυτό το πράγμα. Ο Γερεμέγεφ είναι μια χαρά χρήσιμος δεύτερος σεντρεφόρ. Απολαμβάνεται ο σεβασμό μου. Γιατί να μην παίζει ο Τζίμας? Γιατί να μην παίξουν όλα αυτά τα παιδιά και να μην δείξουν εδώ πρώτα κάτι και μετά να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Η ιστορία του συγκεκριμένου του Δουβίκα νομίζει ότι ρίχνει, ας πούμε, νερό στο μήλο μια τέτοια υπόθεση. Άντε να πούμε λιγάκι για το μπάσκετ και το βολέι, γιατί έχουμε πρωταθλητή στο βολέι.
1: Ναι, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος. Αφού απέκλεισε τον Ολυμπιακό με τρεις νίκες, 3-0, έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ φάνηκε κάποια στιγμή ότι μπορεί να τα καταφέρει. Τραυματίστηκε ο Κοβάσεβιτς. Αυτό ήταν καλό που τραυματίστηκε ο Κοβάσεβιτς, γιατί τον αντικατέστησε ένας κουβανός ο Τόρες. Το έφτασε ο Παναθηναϊκός στο 2-1. Χθες παίζονταν το τέταρτο παιχνίδι στην Πηλαία, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοδοξούσε να το κάνει 2-2. Αλλά προτιμήθηκε ο Κοβάσεβιτς αντί του Τόρες. Φαινόταν ο άνθρωπος απροπόνητος, γκρινιάρη, μεγάλη γκρίνια δηλαδή, και αυτός και ο Ερνάντες, και κέρδισε δίκαια ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, γιατί είχε την πιο σταθερή ομάδα και απέκλεισε τον Ολυμπιακό, κέρδισε και τον ΠΑΟΚ.
0: Είναι λίγο χρονιά Netflix πάντως. Δηλαδή είναι ντοκιμαντέρ για τον Παναθηναϊκό. Με πάνω, με κάτω, στην αρχή, κάποια στιγμή αλλάξαν τον προπονητή, το ανακοινώσανε, τελικά έμεινε.
1: Αυτό είναι, ναι. Ότι,
0: μεγάλη φασαρία.
1: Στα μέσα της περίοδου ο Παναθηναϊκός έκανε κοιλιά. Έχασε το League Cup, έχασε το κύπελο. Όχι το κύπελο, το League Cup, έχασε το Super Cup και μάλιστα με περιπετειώδη τρόπο προηγήθηκε 2-0 και ο Ολυμπιακός τον πήγε 3-2 κτλ. Εκεί αποφάσισαν κάποια στελέχη του Παναθηναϊκού ότι έκλεισε ο κύκλος του Ανδρεόπουλου. Άρα, ποιον θα πάρουμε? Θα πάρουμε ένα Ιταλό προπονητή, όπως πήραμε και στις γυναίκες και μας έφτασε στον τελικό του Challenge Cup. Συμφωνούμε με τον Αναστάση, διαρρέει το όνομα. Το γράψαμε, γίνεται ένας κακός χαμός. Δεν το ξέρω ο Ανδρόπουλος, πάει στη δίκη, λέει: τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Πήρατε προπονητή? Του λένε: τι να κάνουμε, πήραμε προπονητή γιατί θεωρούμε ότι έκλεισε ο κύκλος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, κτλ. Γυρίζει η κατάσταση. Παίρνει σκούπα ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό, στον ημιτελικό. Παίρνει το κύπελο, έχει να πάρει το double 40 χρόνια, κάτι τέτοιο. Γιατί δεν μπορούσε να πάρει το κύπελο τόσα χρόνια ο Παναθηναϊκός. Πρωταθλήματα έπαιρνε, κύπελα δεν έπαιρνε. Ξεσηκώνεται ο κόσμος.
0: Βγαίνει και πολύ αγαπητός ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, βγαίνει και ο Αντρεόπουλος, ο οποίος το έπαιξε πολύ καλά επικοινωνιακά και λέει όταν κέρδισαν το κύπελο, πού το αφιερώνει. Πάω θρησκεία θύρα 13 στον τοίχο γραμμένο με μπογιά. Όχι, ρε, είναι και Παναθηναϊκός. Δεν έχει. Ο Δημήτρης Αντρόπουλος έχει ταυτιστεί με τον Παναθηναϊκό, ρε παιδί.
0: Σαν παίκτη, σαν προπονητή.
1: Ξεσηκώνεται ο κόσμος, ρε παιδιά, δικό μας παιδί, μας έχει οδηγήσει. Και πήρε τον Παναθηναϊκό όταν ήταν ανυπόλυπτος, έτσι, που ήταν έτοιμος να υποβιβαστεί. Είχε υποβιβαστεί ο Παναθηναϊκός, αλλά επειδή ο Ηρακλής δεν είχε συμπληρώσει κάποια οικονομικά στοιχεία, έμεινε στην κατηγορία και εκεί που ήταν να πέσει ο Παναθηναϊκός τον φέρνει δύο πρωταθλήματα στην επόμενη.
0: Εγώ θα έλεγα και εκεί που ήταν να πάρει τα λόγω ο Παναθηναϊκός πήρε ο Ολυμπιακός, δεν έλεγα. Γιατί πήρε τα λόγω προπονητή ο Ολυμπιακός και ξεκίνησε από την αρχή.
1: Και μετά παίρνουν τηλέφωνο στον Αναστάζη και του λένε: Φίλε, συγγνώμη, λέει άκυρο το συμβόλαιο.
0: Φαντάζομαι κάπου θα πήγε και ο Αναστάζη. Είχε πει ότι είναι πολύ καλό προπονητή.
1: Πολύ καλό. Γιατί να πάει κάπου αφού θα πάρει τα 120 χιλιάρικα χωρί να προπονεί.
0: Θα πάρει τα χρήματα του συμβολέου του Παναθηναϊκού.
1: Έτσι είχαν προβλεφτεί.
0: Συγγνώμη, δεν θα του πει εντάξει ρε παιδιά να βρει μια άλλη ομάδα.
1: Όχι, ρε φίλε, δύσκολο να το πει αυτό.
0: Συνήθως στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τέτοιες ερευνητές που λέει ότι άμα δουλέψει αλλού θα πάρει από αλλού.
1: Εντάξει, είναι τώρα και πολύ βαρύ, ρε φίλε, να υπογράψει με μια ομάδα και μετά να σου πούν κάναμε λάθος.
0: Το σέβομαι αυτό που λες, αλλά φαντάζομαι ότι 120.000 που λες είναι αφορά σε ολόκληρο
1: το συμβόλαιο. Ολόκληρο το συμβόλαιο.
0: Μπορεί να πάρει ένα μέρος της, παιδί μου.
1: Ναι, αν όμως το συμβόλαιο, γράφει το συμβόλαιο σε περίπτωση αθέτηση τη συμφωνία θα μου δώσει και τα 120. Αν τα αθετήσει εσύ, θα μου δώσει εσύ τα 120.
0: Αυτό θα ίσχυε. Στην περίπτωση που εσύ δεν θα δουλεύεις κάπου αλλού. Αν δουλέψεις κάπου αλλού.
1: Δεν ξέρω
0: γι' αυτό στο ποδόσφαιρο, βέβαια, τα συμβόλαια που φτιάχνουν είναι αναλυτικά.
1: Ωραία, συμφωνώ.
0: Διεξοδικά και τα συμφωνούμε.
1: Γιατί και πέρσι ο Ολυμπιακός διώχνει τον Καρντίνη και του λέει: Πάρε δύο μισθούς. Ό,τι, τι δύο μισθούς. Λέει: Εγώ θέλω όλο το συμβόλαιο. Βρε, πάρε δύο μισθούς. Βρίσκει δουλειά στην Τουρκία και πήρε και όλα τα λεφτά.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι υπέρ των εργαζόμενων είμαστε. Απλά λέω ότι τα συμβόλαια σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν τέτοιου τύπου προβλέψει. Ότι ναι, θα σε πληρώσω, αλλά δεν θα δουλέψει αλλού. Αν δουλέψει κι αλλού, είναι, δεν θα πάρει
1: ζωή. Είναι θέμα μάνατζερ. Αν το δεχτεί η ομάδα, αν το δεχτεί ο μάνατζερ. Τέλος πάντων, με τα πολλά, με τα λίγα, ο Παναθηναϊκός έκανε double φέτος. Ήταν η καλύτερη ομάδα, ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Μένει η ίδια ο
0: Μάνατζερ. Και το πρέπει να το πάρει ο Ιταλός προπονητής, γιατί να το πάρει ο Έλληνας.
1: Ο Ιταλός γιατί να το πάρει.
0: Αφού παίρνει 120.000 τσάμπα. Έτσι όπως το λες, το πριν το πήρε Ιταλός.
1: Και στον προπονητής. Ολυμπιακό είχαμε αντίστροφη κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή, ο προπονητής που είχε πάρει το ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό πριν από 2-3 χρόνια, ο Τζουλιάνι, επιστρέφει πληρώνοντας ο Ολυμπιακός buyout στη Μόντενα γιατί είχε 3 συμβόλαιο.
0: Yeah. Και βλέπω το Λεμονίδη κάθε μέρα γράφει και μια μεταγραφή. 6-7 έχουν
1: κάνει. Έκλεισε ο Ολυμπιακός, το ρόστερ του το έκλεισε. Έχει κάνει. Βάσει βιογραφικών έχει το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών.
0: Έχει πάρει, δηλαδή, έχει μαζέψει καλούς παίκτες.
1: Έχει μαζέψει πάρα πολύ καλούς παίκτες και αυτό ξέρεις γιατί γίνεται. Γιατί ο ερασιτέχνης πλέον έχει μόνο το βόλεϊ, γιατί το πόλο και το η κολύμβηση, πόλο ανδρών, πόλο γυναικών, πηγαίνουν σε χορηγό, ο οποίος θα πάρει και όλο το πακέτο του κολυμβητηρίου. Και ρίχνει και βάρος στο βόλεϊ ο Ολυμπιακός.
0: Εγώ νομίζω ότι λέγεται και προγραμματισμός όταν έχεις γνωρίσει έναν προπονητή και η αγορά.
1: Βέβαια.
0: Σε αυτά τα σπορτ, η αγορά τέτοια
1: εποχή. Εξαρτάται, ρε φίλε, και ποιον προπονητή έχεις. Ο Τζουλιάνι είναι γάτα. Πήγε και του δώσαν λεφτά, βέβαια. Του είπαν: Έχουμε τόσα λεφτά, θα πάρουμε αυτό και αυτό και αυτό.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Η αγορά στο μπάσκετ και στο βόλεϊ κάθε χρόνο τέτοια εποχή είναι ανοιχτή. Γιατί όλοι υπογράφουν για ένα χρόνο. Ναι. Άρα τώρα πρέπει να κινηθείς. Αν έχεις προπονητή, αυτός έχει μια ιδέα στο κεφάλι του.
1: Πώς δεν έχει.
0: Και θέλει να την εξελίξει, βρίσκει και τα κουμπιά να τα πατήσει και τα πρόσωπα. Φυσικά χρειάζονται και λεφτά.
1: Του δίνει και τα λεφτά ο σύλλογος.
0: Φυσικά γιατί χρειάζεται και να είσαι και ο Τζουλιάνι και να μπορείς να πείσεις και να μπαίνει να παίξει για σένα. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Ναι, αλλά πέρυσι είχε τον Καρντίνη που έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα. Να. Δεν ήξερε.
0: Δεν υπάρχει συμβόλαιο με την επιτυχία. Η Ρεάλ Μαδρίτη στο ποδόσφαιρο απέτυχε. Τι να κάνουμε. Έλα να σου πω και ένα φοβερό. Ο τύπος ο οποίος εχθές έκανε έξαλλο τον Οδυσσέα Ιωάννου και μαζί τη μισή Ελλάδα λέγεται Σιμώνας Λουκόσιους. Είναι ένα guard forward το οποίο στον ημιτελικό με την Τενερίφη, Ρίτα Τενερίφη, έμεινε άποντος.
1: Άποντος.
0: Ναι, και χθες ο τύπος τα βαλόλα. Ανάμεσα σε άλλα έβαλε 7 στα 10 τρίποντα. Έχω μεγάλο σεβασμό στον Σακώτα. Πολύ μεγάλο σεβασμό. Τον θεωρώ από τους μεγαλύτερους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Του ελληνικού μπάσκετ, γιατί είναι εδώ πάνω από 30 χρόνια και έχει δουλέψει σχεδόν σε όλους. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έκανε φάουλ στο τέλος, στην κανονική διάρκεια. Η ομάδα του κερδίζει με 3 πόντους. Εάν κάνει ένα φάουλ, okay, θα μειώσει η διαφορά, θα μειώσουν οι Λιθουανοί, άντε μέχρι το μείον 1. Την πάτησε από αυτόν τον τύπο. Δεν σταμάτησε να τα βάζει. Νικούσε με 18 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. και το χάσε, έχασε αυτό το τελικό.
1: Υπάρχει μια σε εισαγωγικά διαστροφή των προπονητών που λένε όχι, θα παίξω άμυνα και θα βγάλω την άμυνα. Ρε, κάνε ένα φάουλ να τελειώνουμε. Και είναι σχολείο Μπράντοβιτς, αυτό το πρωτοέφερε, έτσι.
0: Όχι, όχι, είναι ο τρόπος των Σέρβων. Και όχι μόνο.
1: Και ο Μπράντοβιτς το εφάρμοσε κατά κόρον.
0: Τους αρέσει να παίζουν άμυνα.
1: Είναι, αλλά χάνουν το μάτς.
0: Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα παντός είναι του Πόποβιτς. Έχει χάσει ένα πρωτάθλημα NBA. Ναι. Είναι η τελική ανάμεσα στο Μαϊάμι και στο Σαν Αντώνιο στους Σπερς. Είναι η τελευταία επίθεση. Κερδίζει 3-2 το Σαν Αντώνιο. Είναι το έκτο μάτς στο Μαϊάμι. Είναι 3 πόντους μπροστά. Και επιτρέπει στον καλύτερο σουτέρ στην ιστορία του μπάσκετ, το Ρέι Άλεν, να σουτάρει για 3 πόντους. Ισοφαρίζει και το χάνει στην παράταση. Εάν είχε κάνει ένα φάουλ, θα είχε πάρει ένα πρωτάθλημα παραπάνω.
1: Και ο Ιάκ, αν είχε κάνει ένα φάουλ, θα είχε πάρει το κύπελο. Ναι. Και. Τέλος πάντων, άστο.
0: Λουκώσιος είναι παιδί του Next Gen Tournament.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Αγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98,8.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: I don't know what to do. I'll take care of it.
2: Can I speak to Carly?
1: Why?

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Είναι 5.
6: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Όπου εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού, είναι ασυμπτωματική και η επιχείρηση εκένωσης προχωρά όπως έχει προγραμματιστεί. Στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, συνδέοντάς τες με τη διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στον Περσικό κόλπο. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης καταγράφει επίσης ως σημαντική και την απόφαση για μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μιλώντας για παρακμή του κράτους δικαίου. Το κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους υπουργείων, ενώ απουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και το δημόσιο λόγο, σχολιάζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί σε καφετέρια στη Λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο λαιμό μια γυναίκα, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος ήταν μεθυσμένος. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το πρωί και στην Κυψέλη μετά από τον διαπληκτισμό δύο οδηγών μηχανών, με τον ένα να πυροβολεί τον άλλον στα πόδια. Ο 34χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, αναφερόμενος ως δράστης 31 ετών, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Τη Σωρόανδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους και συνελήφθησαν. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα. Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν τον Πειραιά και κατέληξαν στην πλατεία Συντάγματος. Η γιορτή βέβαια συνεχίζεται με μια μεγάλη συναυλία και τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Ανοιχτό είναι και σήμερα στις 8 το βράδυ το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων των Metallica. Χθες ένα οπτικο-ακουστικό θέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν στο ΆΚΑ δεκάδες χιλιάδες λάτρες του συγκροτήματος. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Αυτή την ώρα Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός αρέσει νεφός αύριο στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
3: Στους 98 και 3.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα.
10: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
11: Ακούτε Radio Rumor News.
12: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι 98FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβία Ναβαρδί. Έφυγε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα από την Ελευσίνα το ΣΕ27 για να παραλάβει από την Ολλανδία τον Έλληνα που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με το Χανταϊό. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο Έλληνας επιβάτης θα μεταφερθεί με Ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, όλοι οι επιβάτες που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού, είναι ασυμπτωματικοί και η επιχείρηση εκένωσης προχωρά όπως είχε προγραμματιστεί. Την ίδια ώρα, Βρετανοί στρατιωτικοί γιατροί έπεσαν με αλεξίπτωτο στο απομακρυσμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια του Ατλαντικού για να βοηθήσουν έναν Βρετανό υπήκο που εμφάνισε συμπτώματα Χανταϊού και επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο που επλήγει από το θανατηφόρο ξέσπασμα του ιού. Ο άνδρας που ζει σε αυτό το νησί βρίσκεται στην απομόνωση σε σταθερή κατάσταση. Η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου έχει σταλεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής στη σύγκρουση σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, την πληροφορία μετέθεσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης Σύρνα. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τη φύση της απάντησης της ιρανικής πλευράς. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, σύμφωνα με το προτινόμενο πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το στάδιο θα επικεντρωθούν στο ζήτημα του τερματισμού του πολέμου στην περιοχή. Στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, συνδέοντάς τες με τη διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στον Περσικό κόλπο. Στην κυριακάτικη αναρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης καταγράφει επίσης ως σημαντική και την απόφαση για μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλη Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε στην περιοχή του Δήμου Αρχανών, στο Ηράκλειο. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μιλώντας για παρακμή του κράτους δικαίου. Το κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο εξέλ δράσεων των επιμέρους Υπουργείων, ενώ απουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και το δημόσιο λόγο, σχολιάζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί σε καφετέρια στη Λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο λαιμό μια γυναίκα, ενώ συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος ήταν μεθυσμένος. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το πρωί και στην Κυψέλη μετά τον διαπληκτισμό δύο οδηγών μηχανών, με τον ένα να πυροβολεί τον άλλον στα πόδια. Ο 34χρονος τραυματίας έχει μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, ενώ φερόμενος ως δράστης 31 ετών έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Τη σωρό άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φέρονται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ολοκληρώθηκε ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από το Ιόνινα. Ανοιχτό είναι και σήμερα ως τις 8 το βράδυ το pop-up shop εντός της Τεχνόπολης για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων των Metallica. Χθες ένα οπτικό ακουστικό θέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Rock Time, κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
6: Έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας.
7: Ο σταθμός της πόλης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γιάννη,
4: έλα!
3: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News 98 FM. Λαμία.

0: τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: 84. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Με ειδική πτήση C27 της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται να επιστρέψει από την Ολλανδία ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζερόπλοιο που εμφανίστηκε ο Χονταϊός. Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου και θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, όλοι οι επιβάτες που επέβαιναν στο κρουαζερόπλοιο συμπεριλαμβανομένου του συμπολίτη μας είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Στο μεταξύ, ο Βρετανός υπήκος που διαμένει στο απομακρυσμένο νησί Τριστάν ντε Κούνια του Ατλαντικού και ο οποίος εμφάνισε συμπτώματα του ιού βρίσκεται στην απομόνωση σε σταθερή κατάσταση σύμφωνα με Βρετανούς στρατιωτικούς γιατρούς που προσέγγισαν το νησί με ειδική πτήση και αλεξίπτωτο. Στο Ισλαμαμπάτ βρίσκεται η απάντηση της Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο ΙΡΝΑ. Ωστόσο δεν έχουν διαρρεύσει πληροφορίες για το περιεχόμενο της απάντησης. Στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός συνδέοντάς τες με την διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στον Περσικό κόλπο. Στην κυριακάτικη αναρτησή του ο κ. Μητσοτάκης καταγράφει εξάλλου σημαντική και την απόφαση για μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση στον Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων στο Ηράκλειο. Ο κύριος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μιλώντας για παρακμή του κράτους δικαίου. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί σε καφετέρια στη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο λαιμό μια γυναίκα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν το δράστη, ο οποίος ήταν μεθυσμένος. Πυροβολισμούς είχαμε το πρωί και στην Κυψέλη μετά τον διαπληκτισμό δύο οδηγών μηχανών, με τον ένα να πυροβολεί τον άλλον στα πόδια. Ο 34χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, ενώ στις 31 ετών έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Τις ώρες του άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους και να έχουν συλληφθεί. Ανοιχτό είναι για ακόμη μια ώρα το pop-up shop στην Τεχνόπολη για την πώληση προϊόντων και συλλεκτικών αντικειμένων των Metallica. Χτες ένα οπτικοακουστικό θέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν 90.000 θαυμαστές του ροκ συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την τέταρτη αγωνιστική των play-offs στη Super League, Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3, σε λίγη ώρα ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 8, μείνετε μαζί μας, ακολουθεί εκπομπή Σόλο σε επιμέλεια Αριστέας Γιάννου.
0: Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984.
5: κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή, 10 Μαΐου, η εκπομπή Solo φιλοξενεί τον ερμηνευτή και τραγουδοποιό Νίκο Μερτζάνο. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε μουσική και φιλοσοφία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συστήθηκε στο ευρύ κοινό σε πολύ νεαρή ηλικία με το τραγούδι «Στάσου λίγο», που αγαπήθηκε αμέσως και συνεχίζει μέχρι σήμερα να συγκινεί, ξεπερνώντας εκατομμύρια προβολές, μια σπάνια περίπτωση τραγουδιού που βρήκε μόνο του το δρόμο προς τον κόσμο. Με μια ιδιαίτερη φωνή, ευαισθησία και ουσιαστική σχέση με το ελληνικό τραγούδι, ο Νίκος Μερτζάνος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει όχι μόνο ως ερμηνευτής αλλά και ως δημιουργός. Τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει σπουδαίες φωνές, όπως ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Κότσιρας, η Γιώτα Νέγκα, η Λένα Αλκαίου και η Βίκη Καρατζόγλου, αποδεικνύοντας τη συνέπεια και τη διακριτική δύναμη της γραφής του. Με αφορμή τη συμμετοχή του στη μεγάλη συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και του Άρη Δαβαράκη, «Τα τραγούδια μας», την Τετάρτη 13 Μαΐου στο Παλάς, ο Νίκος Μερτζάνος έρχεται στην εκπομπή Solo και ξετυλίγει το νήμα της προσωπικής και καλλιτεχνικής του διαδρομής. Μίλα για τα πρώτα του.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
7: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
5: Χιούμορ, τρυφερότητα και ειλικρίνεια, θυμάται στιγμές ζωής, αγαπημένες.

Η πρώτη φορά που πήρα στα χέρια μου αυτούς τους στίχους ήταν το 2011. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη στίβα με τους στίχους που είχε φτιάξει ο Γεράσιμος για τις μέρες του Φωτός. Το τραγούδι αυτό βρισκόταν πάνω-πάνω. Ήταν το πρώτο που διάβασα και με συγκλώνησε απίστευτα. Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως, πέρασαν 10 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος που αυτοί οι στίχοι έπεσαν στην καρδιά μου με αυτόν τον τρόπο. Στην καρδιά μου, στο μυαλό μου και στο σώμα μου. Ξέρετε, μεγαλώνουμε όλοι σε αυτή τη ζωή με πεπιθήσεις, τις οποίες καλούμαστε να επαληθεύσουμε μέσα στα χρόνια που έρχονται. Μία από αυτές τις πεπιθήσεις, ιδιαίτερα οι γυναίκες, πρωτίστως οι γυναίκες, κουβαλάμε, είναι η πεποίθηση του ανήκει. Να ανήκεις σε κάποιον. Πρώτα ανήκεις στον πατέρα σου. Μετά αρχίζεις να μοιάζεις της μάνα σου, που ανήκε στον πατέρα της και ύστερα στον πατέρα σου. Και αυτό τον κύκλο τον συνεχίζεις και ανήκεις στον άντρα σου, στο αφεντικό σου, στους άλλους. Πέρασαν 10 χρόνια για να μπορέσω να ακούσω, πραγματικά να ακούσω τις φωνές των γυναικών αλλά και όλων των ανθρώπων που σε αυτό το φαύλο κύκλο λένε stop και προσπαθούν να αλλάξουν αυτόν τον γαμημένο κύκλο. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι για όλες τις δεμένες, για όλους τους δεμένους που ουρλιάζουν δυνατά και θα ουρλιάζουν αένα αν χρειαστεί. Ανήκω μόνο στον εαυτό μου. Ρε!

0: ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά.
7: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
8: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Με ειδική πτήση σε 27 της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται να επιστρέψει από την Ολλανδία ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που εμφανίστηκε ο Χανταϊός. Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου και θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο συμπεριλαμβανομένου του συμπολίτη μας είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, νωρίτερα, ο Γάλλος ομόλογος του, Σεμπαστιάν Λέκορνι, γνωστοποίησε ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Ο Βρετανός υπήκοος που διαμένει στο απομακρυσμένο νησί Τριστάν Ντακούνια του Ατλαντικού και ο οποίος εμφάνισε συμπτώματα του ιού βρίσκεται στην απομόνωση σε σταθερή κατάσταση σύμφωνα με Βρετανούς στρατιωτικούς γιατρούς που έφτασαν στο νησί με περιπετειώδη τρόπο με ειδική πτήση και αλεξίπτωτο. Μέσω του Πακιστάν αναμένεται να διαβιβαστεί στην Ουάσιγκτον η απάντηση της Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Ίρνα, σε αυτή τη φάση οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να εστιάσουν στο άνοιγμα των στενών του ορμούς. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν θα τελειώσει έως ότου απομακρυνθεί όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο και ακυρωθεί πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CBS. Συνεδριάζει αύριο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο με θέμα την ανανέωση ή μη της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Αστάνου και Διονύση Μουζάκη. Το σώμα θα συνεδριάσει υπό την 11μελή του σύνθεση, η οποία θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης, ενώ τη σχετική εισήγηση αναμένεται να κάνει ο αντιπρόεδρος του Αριουπάγου, Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τις θέσεις έχουν εκδηλώσει συνολικά 9 εισαγγελείς. Αδιανόητο περιστατικό ακραίας οικογενειακής βίας στην περιοχή της Παντάνασα στο Ρέθυμνο. 30χρονος πέταξε από το εγκινήσει όχημά του την 28χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο φερόμενος ως δράστης ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το πρωί σε καφετέρια στη Λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα όταν μυθισμένος θαμώνας άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο τύπου Ούζι και τραυμάτισε στο λαιμό μια 43χρονη εργαζόμενη στο κατάστημα. Πυροβολισμούς είχαμε και στην Κυψέλη όταν κατά το διαπληκτισμό τους αλληλοπυροβολήθηκαν στα πόδια 2 οδηγοί μοτοσυκλετιστών. Ο 34χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, ενώ ο 31 ετών δράστης ταυτοποιήθηκε και αναζητείται. Συνεχίζονται στο Λουδία ποταμό οι έρευνες για την ανέβρεση της ορού του άνδρα που έπεσε θέμα δολοφονίας. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους και να έχουν συλληφθεί. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League, Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στο 34ο, 0-0 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο ίδιο λεπτό. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 21,4 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για την συνέχεια στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού. Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Radio Rumeli News
6: Number 1.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μέσω του Πακιστάν έφτασε στην Ουάσιγκτον πριν από περίπου μία ώρα η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, όπως αναφέρει το Αλ Τζαζίρα. Νωρίτερα, το ειδησιογραφικό πρακτορείο Ίρνα ανέφερε ότι σε αυτή τη φάση οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να εστιάσουν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της ιρανικής απάντησης. Μέχρι στιγμής η γη ηχθείως κρατά ο λευκός οίκος. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει εάν δεν απομακρυνθεί όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο και αν δεν ακυρωθεί πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CBS. Το Ιράν έχει ιτηθεί στρατιωτικά, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν πει την τελευταία λέξη τους, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του που μαγνητοσκοπήθηκε μέσα στην εβδομάδα και προβλήθηκε σήμερα. Στην ίδια συνέντευξη ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 εβδομάδες για να πλήξουν τους εναπομείναντες στόχους στο Ιράν. Με ειδική πτήση σε 127 της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται να επιστρέψει από την Ολλανδία ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που εμφανίστηκε ο Χανταϊός. Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου και θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, συμπεριλαμβανομένου του συμπολίτη μας, είναι καλά στην υγεία τους και είναι ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος ομόλογός του, Σεμπαστιάν Λεκορνί, γνωστοποίησε ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Συναγερμός έχει σημάνει στον ΕΟΔΗ μετά την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες από το Νεπάλ που απασχολούνται στην Βυτική Αχαΐα και την Βόρεια Ηλία. Κλιμάκιο του οργανισμού θα μεταβεί στην περιοχή αύριο. Με ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ αποδίδει τα κρουσμάτα στις άθλιες συνθήκες διαμονής των αλλοδαπών εργατών στην περιοχή και μιλά για υγειονομική βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Συνεδριάζει αύριο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο με θέμα την ανανέωση ή μη της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου και Διονύση Μουζάκη. Το σώμα θα συνεδριάσει υπό την εντεκαμελή σύνθεση του, η οποία θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης, ενώ την σχετική εισήγηση αναμένεται να κάνει ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες ενδιαφέρον για τις θέσεις έχουν εκδηλώσει συνολικά 9 εισαγγελείς. Αδιανόητο περιστατικό ακραίας οικογενειακής βίας στην περιοχή της Παντάνασας στο Ρέθυμνο. 30χρονος πέταξε από το εγκινήσει όχημά του την 28χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε αιμόφερτη από διερχόμενους οδηγούς και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο φερόμενος ως δράστης ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League, Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 στο 73ο λεπτό. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 20,4 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια αυτοσχεδιασμή με την Μαρίνα Χαριτού.
2: Αθήνα 84 στους 98 και 3.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, τη λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο.
4: Ράδιο Ρούμελι. News.
5: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούτης.
9: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
7: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι, ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
10: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
10: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
8: k24.gr.
2: Ακούτε Radio Rumeli News από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία στους 98 MHz των FM.

Και τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνη αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας, σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε. Σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου. Σε μια θάλασσα που δεν θυμόσου. Και με ρώτησαν, τι τον είχες? Ρώτησαν εμένα, τι σε είχα?

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μέσα του Πακιστάν έφτασε στην Ουάσιγκτον η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως αναφέρει το Αλζαζίρα, νωρίτερα το ειδησιογραφικό πρακτορείο ΙΡΝΑ ανέφερε ότι σε αυτή τη φάση οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να εστιάσουν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της ιρανικής απάντησης. Ενιγματική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα social. Το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια, αλλά δεν θα γελά πια, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή κριτική στους προκατόχους του Αμερικανούς Προέδρους Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν για την πολιτική που άσκησαν επί του Ιρανικού ζητήματος. Σε συνέντευξή του που μαγνητοφωνήθηκε μέσα στην εβδομάδα και προβλήθηκε σήμερα, ο υψηλός ένικος του Λευκού Οίκου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι παρότι το Ιράν έχει ιτηθεί στρατιωτικά και το ξέρει, ακόμη δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 εβδομάδες για να πλήξουν τους εναπομείναντες στόχους στο Ιράν. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν τελείωσε και δεν θα τελειώσει εάν δεν απομακρυνθεί όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο και δεν ακυρωθεί πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CBS. Με ειδική πτήση σε 27 της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες να επιστρέψει από την Ολλανδία ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που εμφανίστηκε ο Χανταϊός. Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου και θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, συμπεριλαμβανομένου τους συμπολίτες μας, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος ομολογός του, Σεμπαστιάν Λεκορνί, γνωστοποίησε ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Συναγερμός έχει σημάνει στον Νεοδή μετά την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης από τον Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ηλία. Κλιμάκιο του οργανισμού θα μεταβεί στην περιοχή αύριο. Συνεδριάζει αύριο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο με θέμα την ανανέωση ή μη της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρή Κλιαστάνου και Διονύση Μουζάκη. Το σώμα θα συνεδριάσει υπό την ενδεκαμελή σύνθεσή του, η οποία προκύπτει κατόπιν κλήρωσης, ενώ τη σχετική εισήγηση αναμένει να κάνει ο Αντιπρόεδρος του Αριουπάγου Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Αδιανόητο περιστατικό ακραίας οικογενειακής βίας στην περιοχή Παντάνασας στο Ρέθυμνο. 30χρονος πέταξε από το εγκινήσει όχημά του τον 28χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο φερόμενος ως δράστης αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη με τις κατηγορίες της προσπάθειας ανθρωποκτονίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τέταρτη αγωνιστική της Super League, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ με 2-1 επί του Παναθηναϊκού με γκολ του Ζωάο Μάριο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Και ο καιρός αρέσει νεφώς αύριο στην Αττική με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Πάμε ότο έξτρα Σάββας. μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

Σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments. Σε όσα τα ρολόγια δείξουν μεσάνυχτα, καλώς ήρθατε. Με Andrea Poza Trio, έτσι ως ξεκίνημα.

Έχουμε λοιπόν ένα συγκρότημα, ένα ντουέτο μάλλον, όπου η ηγετική φυσιογνωμία είναι ο τραγουδιστής, ο Μάρλον Ρουντέτ, ο οποίος ουσιαστικά με τον παραγωγό και κιμπορντίστα Πρίτες Χίλτζι έκαναν μία σύνδεξη hip-hop, R&B, reggae, blues, jazz, soul και world music και παρουσίασαν κάποια τραγούδια, μεταξύ των οποίων το συγκεκριμένο, το Free Man, είναι το δημοφιλέστερο. Η Ματάφιξ.

Η Shaolin Temple Defenders που ακούμε Take It Slow, Take It Slow, το οποίο ολοκληρώνεται, θυμίζει ένα από τα συγκροτήματα της εποχής των ελληνικών αμερικανικών κλαμπ, των πολυμελών συγκροτημάτων. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για επταμελές συγκρότημα με ηγετική φυσιογνωμία των Brother Lion.

Είναι ένας Σουηδός τρομπονίστας και τραγουδιστής, R&B, funk, jazz. Και βέβαια ηγείται του συγκροτήματος το οποίο ακούσαμε, Nils Lundgren Funk Units. Ο άνθρωπος με το κόκκινο κέρατο, όπως είναι γνωστός, λόγω του ότι παίζει με ένα κόκκινο τρομπόνι. Φοβερός τρομπονίστας.

0: Γνωστή βεβαίως επιτυχία, το But I Do, Paul Jours. Είναι τραγούδι του Βέλγου παραγωγού ηλεκτρονικής μουσικής, Paul Jours. Thomas Silebik. Λίγο δύσκολο στο επώνυμό του. Ο Thomas, ο οποίος είναι γνωστός.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Η Jo Stone λίγο πριν, η οποία κέρδισε κατά τη διάρκεια της καριέρας της, της μικρής σχετικά καριέρας της, διότι είναι αρκετά νέα, αρκετά σημαντικά βραβεία, μεταξύ των οποίων 2 Brit Awards και ένα βραβείο Grammy από 5 υποψηφιότητες.

Can't Get Enough, Benson, λίγο πριν, και στη συνέχεια Groovy Waters, No War. 9-8-4 ο Νικ Λίμπε με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα.

Running η Jessica Lois Ware, όλο το όνομά της, η Jessie Ware, Αγγλίδα τραγουδίστρια, στιχουργός.

Η Jessie Ware μάλιστα είναι και πρεσβευτής της UNICEF στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει ταξιδέψει στο Μπαγκλαντές, στο Καμερούν. Σε διάφορες άλλες χώρες για να δει το έργο το οποίο κάνουν εκεί, να βοηθήσει τα παιδιά τα οποία για διάφορους λόγους έχουν παραστρατήσει.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Μάριος, στις παρατάσεις οι κυτρινόμαυροι επικράτησαν 2-1 του Παναθηναϊκού και εστέθηκαν πρωταθλητές για δεύτερη φορά στην ιστορία του, καθώς με ισοπαλία 1-1 έληξε το μάτς Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Στα άλλα σκορ της ημέρας, Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Μέσω του Πακιστάν έφτασε στην Ουάσιγκτον η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με δημοσιεύσεις στο Διεθνή Τύπο, το Ιράν και σε αυτή την πρόταση επιμένει στην διατήρηση του ελέγχου των στενών του Ορμούς, καθώς και στην διατήρηση του πυρηνικού του προγράμματος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση του Λευκού Οίκου, ωστόσο ενιγματική ήταν η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας και με τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια. Αλλά δεν θα γελά πια, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν για την πολιτική που άσκησαν επί του Ιρανικού ζητήματος. Αργότερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ωστόσο, με συνέντευξη στο CBS, διαμήνυσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν τελείωσε και δεν θα τελειώσει εάν δεν απομακρυνθεί όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο και αν δεν ακυρωθεί πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Με ειδική πτήση σε 27 της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες να επιστρέψει από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζερόπλιο που εμφανίστηκε ο Χανταϊός. Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ πολίτη της μόνο, έγραψε στα social ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, εξέφρασε τη λύπη του για τα τοξικά σχόλια και τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την απόφαση του επαναπατρισμού του, ενώ εμφανίστηκε καθησυχαστικός για το γεγονός ότι ο ιός δεν πρόκειται να εξαπλωθεί στη χώρα μας. Συναγερμός έχει σημάνει στο Νεοδή μετά την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης από το Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ηλία. Κλιμάκιο του οργανισμού θα μεταβεί στην περιοχή αύριο. Κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης με απόφαση του Δημάρχου Φεστού και για προληπτικούς λόγους το λύκειο θα παραμείνει αύριο κλειστό. περί της ανανέωσης ΙΜΗ της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη, συνεδριάζει αύριο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Σώμα θα συνεδριάσει υπό την 11μελή σύνθεσή του, η οποία προκύπτει κατόπιν κλήρωσης, ενώ την σχετική εισήγηση αναμένεται να κάνει ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Και πέμπτη Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα ανοιχτά της Κρήτης. Σε μία μόλις μέρα έφτασαν στο νησί συνολικά 278 άτομα. Αδιανόητο περιστατικό ακραίας οικογενειακής βίας στην περιοχή Παντάνασας στο Ρέθυμνο. 30χρονος πέταξε από το εγκινήσιο όχημά του την 28χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τριών από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους. Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο φερόμενος ως δράστης βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να την Τρίτη. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 19,8 αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
1: Αθήνα 984.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Φτάσαμε στη δεύτερη ώρα. Soundtrack Moments, ο Νίκος Τσιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα 984. Malted Milk, γαλλικό συγκρότημα, soul blues και funk, με τραγουδιστή τον Αρνό Φραντίν, με έδρα την Νάντι. Γαλλική soul σκηνή εδώ και 25 χρόνια.

Panama Cardoon. Oye. Από έναν διεθνή Έλληνα DJ και παραγωγό δίσκων. Ένας συνδυασμός ποικιλίας χορευτικών ειδών, world music, exotic disco και breaks σε μια τροπική ατμόσφαιρα.

το κυκλοφόρησε το 1965. One Step Ahead, η Aretha Franklin. Ένα τραγούδι το οποίο δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ σε κανένα άλμπουμ της και παραμένει μία από τις πιο σπάνιες κυκλοφορίες της.

Coldfire Bluegrass και στη συνέχεια η Corinne Bailey Ray. Η Corinne Bailey Ray, Put Your Records On, η μεγαλύτερη επιτυχία της, ένα πολύ ωραίο κομμάτι.

0: Ναι, χαρακτηριστικά R&B, jazz και pop soul.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
14: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
13: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Και έτσι περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments. Έως τα μεσάνυχτα.

Μπούντου Βαράνο λίγο πριν, Hide Your Ways, και βεβαίως αναγνωρίσιμο αγαπημένο Memories από Veldek, Klaus Veldek ή Valdek, με τη συνεργασία της Patricia Ferrara, η οποία έχει ασχοληθεί και συνεργαστεί με Αυστριακούς, Αφρικανούς, Κολομβιανούς, Τούρκους καλλιτέχνες με αυτή την υπέροχη φωνή, όπως επίσης έχει συνεργαστεί και με την Σίλια Μάρα, την Βραζιλιάνα τραγουδίστρια. Και ήρθε και η συνεργασία με τον Klaus Waldeck στο Memories.

Athletic Mick League ήταν το συγκρότημα όπου Andrew Meyer Cohen, γνωστός ως Meyer Hawthorne, ξεκίνησε την καριέρα του.

Βεβαίως επηρεασμός από Curtis Mayfield, Isaac Hayes, Barry White, Steely Dan, Smokey Robinson, όπως και ο ίδιος έχει δηλώσει. The New Master Sounds. Στη συνέχεια 9.84 ο Nick Libre, έως τα μεσάνυχτα Soundtrack Moments.

Φυσικά και πρόκειται για το I Know Barry, Rufus and Chaka Khan, πρώτη κυκλοφορία τον Νοέμβριο του 1983. Και εδώ ο Alex Wilson, ο μουσικός Alex Wilson, το διασκευάζει σε jazz Latin style με τα φωνητικά της Νολίτα.

0: Δευτέρα, Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ραδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμπάνης.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

πιο βαρύ σκλήρος έπεσα πάνω σου, παιδί μου. Ένα μόνο πρέπει να έχεις στο νου σου. Πώς θα γίνεις άξιος να σηκώσεις το φοβερό βάρος του σταυρού.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: τώρα μυστικό.
1: Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα.
2: Πέντε μέρες τον καθένα σας, πέντε μέρες φυλακή.
3: Πέντε μέρες φυλακή αυστηρά.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

μπορείς, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον. Σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
4: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Παιδιά, δώστε ρυθμό.

γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one-night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρήσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα.

0: Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αθελά σου.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι πλινάντερο παϊδάκια.
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
13: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
12: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
13: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
12: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
13: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
12: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
13: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
8: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Μήπως είναι εδώ η Ρένα μου, άρφη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.